Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τα Ιωάννινα. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 3 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.

0: σήμερα στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα. Αν ο ήρωάς σας είναι ο Ηρακλής Πουαρό, τότε σίγουρα έχετε διαβάσει Αγκάθα Κρίστη. Γεννήθηκε σαν σήμερα στις 15 Σεπτεμβρίου του 1890 και τα αστυνομικά της μυθιστορήματα έχουν μεταφερθεί στον κινηματογράφο, στον οποίο διαπρέπει ο Αμερικανός σκηνοθέτης Oliver Stone, όπως και ο Αμερικανός ηθοποιός Tommy Lee Jones, που γεννήθηκαν την ίδια ημέρα το 1946 σαν σήμερα. Στον κινηματογράφο διαπρέπει και η Αμερικανίδα ηθοποιός René Zellweger, που το 2005 σαν σήμερα δήλωσε ότι χωρίζει από τον τραγουδιστή Kenny Chesney. Στον κινηματογράφο θέλουν να διαπρέψουν και όσοι διαγωνίζονται στο Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας, που ξεκίνησε το 1996 σαν σήμερα.
1: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: Hi.
1: Hello.
3: Yo. This is Radio DJ.

89,6 Radio DJ. Μόνο επιτυχίες για τα Ιωάννινα.

Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τα Ιωάννινα. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 3 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

0: ζούμε σε μια πλούσια περιοχή σε νερό, αλλά πρέπει όλοι μαζί να κάνουμε σωστή χρήση και όχι κατάχρηση, ώστε να εξασφαλίσουμε αυτό το πολύτιμο αγαθό και για τις επόμενες γενιές μας.
1: Προσέχουμε το νερό σήμερα για να έχουμε και αύριο. Όχι στη σπατάλη του νερού. Οικονομία στο πότισμα των φυτών. Όχι στο άσκοπο άνοιγμα της βρύσης. Όχι στη χρήση του λάστιχου για το πλύσιμο των αυλών και των αυτοκινήτων. Έλεγχος των διαρροών.
0: Όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά, αλλάζοντας τον τρόπο που χρησιμοποιούμε, καταναλώνουμε και διαχειριζόμαστε το νερό στη ζωή μας. Χρειαζόμαστε όλοι να αναλάβουμε δράση.
1: Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Ιωαννίνων.
2: Μόνο επιτυχίες για τα Ιωάννινα, συγκεντρωμένες σε αυτό το σταθμό.

0: Είναι το Internet Report στο 89,6 Radio DJ Ιωάννινα. Στέρεψαν από ονόματα οι επιστήμονες και στράφηκαν προς τους καλλιτέχνες. Ερευνήτρια από το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια αποφάσισε να δώσει το όνομα της Taylor Swift σε μια ομάδα εντόμων που ανακαλύφθηκε πρόσφατα. Εκτός του ότι η ερευνήτρια ήταν φανατική οπαδός της Taylor Swift, είπε ότι τα έντομα έμοιαζαν στο χρώμα με τα μαλλιά της. Πάμε σε μια άλλη ερευνά, αυτή τη φορά για το ντους. Επιστήμονες από τη Βρετανία κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η ιδανική διάρκεια του πρέπει να είναι τα 3 λεπτά για το σώμα και άλλα 2 λεπτά εάν κάνουμε και τα μαλλιά μας. Σύνολο 5 ιδανικά λεπτά για το ντους. Μάλιστα για τα μαλλιά, επεσήμανε ότι το να τα λούζουμε 2 φορές είναι εντελώς άσκοπο, γιατί και νερό σπαταλάμε, αλλά και ότι στην ουσία δεν υπάρχει πραγματική ανάγκη. Αυτά είπε η έρευνα των Βρετανών. Εάν ήταν στη χώρα μας, σίγουρα θα έβγαζε άλλα συμπεράσματα.
1: Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό. 89,6 Radio DJ Ιωάννινα. Μόνο επιτυχίες.
2: What's up? It's me, Oliver Heldens. Get ready for new stuff.
3: 89,6 Ιωάννινα DJ.

0: Ζούμε σε μια πλούσια περιοχή σε νερό, αλλά πρέπει όλοι μαζί να κάνουμε σωστή χρήση και όχι κατάχρηση, ώστε να εξασφαλίσουμε αυτό το πολύτιμο αγαθό και για τις επόμενες γενιές μας.
1: Προσέχουμε το νερό σήμερα για να έχουμε και αύριο. Όχι στη σπατάλη του νερού. Οικονομία στο πότισμα των φυτών. Όχι στο άσκοπο άνοιγμα της βρύσης. Όχι στη χρήση του λάστιχου για το πλύσιμο των αυλών και των αυτοκινήτων. Έλεγχος των διαρροών.
0: Όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά, αλλάζοντας τον τρόπο που χρησιμοποιούμε, καταναλώνουμε και διαχειριζόμαστε το νερό στη ζωή μας. Χρειαζόμαστε όλοι να αναλάβουμε δράση.
1: Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Ιωαννίνων.
2: 89,6 Radio DJ. Μόνο επιτυχίες για τα Ιωάννινα. Μόνο επιτυχίες.

0: Fresh and Healthy στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα.
1: Ο ταπεινός μαϊντανός δίνει ένα άρωμα σωματικής και πνευματικής ευεξίας στα πιάτα μας. Όχι, δεν υπερβάλλουμε καθόλου. Αυτό ακριβώς καταφέρνει ο μαϊντανός χάρη στο συνδυασμό φιλικού οξέως, βιταμίνης K, σιδήρου και βιταμίνη C που έχει στη σύνθεσή του. Τώρα θα κοιτάς το μαϊντανό με άλλο μάτι.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market Ιωαννίνων από τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου έως και το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, Dole μπανάνες 1,59 το κιλό. Θράκης γεύσης, επιλεγμένα λαντικά και αλφα τορτίγες σε σούπερ τιμές. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Ανακάλυψε στα Μετρό Cash & Carry ένα νέο τρόπο αγορών. Χοντρική για όλους. Έλα και εσύ και απόλαυσε περισσότερη ποσότητα και μέγιστη οικονομία.
2: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τα Ιωάννινα. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 3 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
3: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 89 8 9 6.
4: Ασουαλίας και Βόρειας Ιρλανδίας κατά της Βρετανικής κυβέρνησης. Την καλούν να προετοιμαστεί για συνταγματικές αλλαγές, ζητώντας την ένταξή τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ασταμάτητοι οι Χούθοι έχουν φέρει σε πολύ δύσκολη θέση τη Σαουδική Αραβία, που δείχνει ανίκανη να τους αντιμετωπίσει. Οι αντάρτες πήραν τον έλεγχο του Μπάμπελ Μαντέπ, του στενού που αποτελεί μία από τις σημαντικότερες θαλάσσιες οδούς παγκοσμίως. Όλα τα είχαμε, σαν να μην έφταναν όλα αυτά, αποφυλακίζεται σήμερα και ο Ηλίας Κασιδιάρης. Αναμένεται να κατεβεί εκ νέου στην πολιτική σκηνή. 198 ημέρες έκλεισε ο πόλεμος στον κόλπο, σαν να μένα κάρβουνα οικονομίες του πλανήτη. Σάλλος από δημοσίευμα που αναφέρει ότι Ρώσος ολιγάρχης χρηματοδότησε τη γαμήλια δεξίωση του Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ. Μεγάλη τιμή για τον Χαβιέ Μπαρδέμ. Ο Ισπανός ηθοποιός θα τιμηθεί στο Φεστιβάλ της Ρώμης για τη συνολική του προσφορά. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
5: Αθήνα. Ο καιρός.
4: Συννεφιές με πιθανότητα τοπικών βροχών στα δυτικά του Λεκανοπεδίου και θερμοκρασίας 28 βαθμούς. Πολλές συννεφιές και αύριο με παρόμοιες θερμοκρασίες. Ακολουθεί το νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη.
6: Athens DJ. 95,2 Athens DJ. We are Moneskin.

0: DJ.
1: Ο μεγάλος της Αθήνας.
2: 30 meters. 20 meters. 17 meters. Standing by for touchdown. Touchdown confirmed.
0: Καλημέρα σας, 7 λεπτά μετά τις 7, Breakfast FM, 95,2 Athens DJ, μόνο επιτυχίες. Τρίτη σήμερα, 15 Σεπτεμβρίου του 2026. Είναι ο Μιχάλης Σαουσόπουλος, είναι η, πώς τη λένε?
3: Ελένη Καρποντίνη.
0: Η Ελένη Καρποντίνη, ο Έργου και ο Γιώργος Καδά. Ο καιρός στην Αθήνα σήμερα, αυξημένες νεφώσεις, άνεμοι βόρειοι 4 από φως, θερμοκρασία στους 28 Κελσίου. Άραιες νεφώσεις στη Θεσσαλονίκη στους 27. Αυτή τη στιγμή Σύνταγμα 23, Κυψιά 20, Πειραιάς 23, Θεσσαλονίκη 18, Μονακό 23, Λονδίνο 18, Ρώμη 20, Παρίσι 18, Κύπρος 21, Μαδρίτη 21, Κάιρο 24, Ντουμπάι 32, Σιγκαπούρη 30. Για τα μηνύματά σας στο Viber
3: 6931-952-952.
0: Μάλιστα, έχουμε υλικό.
3: Ναι.
0: Αυτά που δεν αρέσουν.
3: Ναι.
0: Αυτά θα αφορά στους άντρες, θα τα πούμε, θα δούμε.
3: Okay.
0: Υπάρχει νέο τρέντ για διακοπές.
3: Έλα.
0: Είναι ενδιαφέρον. Βεβαίως, θα κοιτάξουμε για του χρόνου, έτσι. Και βεβαίως, τα φράγκα.

0: Λόκο, πώς είμαστε, έχουμε τρέλα στην κίνηση.
1: Έχουμε, λοιπόν, κίνηση Αγιλοφόρος και Φυσού στην άνοδο από το Περιστέριο στη Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από τα Κτέλος και την Ιερά Οδό. Κίνηση Κυλοφόρο Αλεξάνδρας προς Εμπελόκηπους, η άνοδος Σερδιτού της Βασιλός Κωνσταντίνου και της Λοφόρου Κηφισίας στο ύψος της Πανόρμου. Επίσης η άνοδος της Κατεχάκης, Ηλιούπολη και Καρέα.
0: Πού πάτε, μωρέ, καθίστε σπίτι, μωρέ, πιο ύστερα βγείτε.
1: Έλαντε. Η Λοφόρος Αθηνών και Σχιστού προς Καραμαγκά και τέλος η άνοδος Λοφόρου Φιλής στο Καματερό. Και η κάθοδος στο ύψος της Μπίμπιζας. Για τα μηνύματά σας στο Viber 69 31 952 952.
0: Τι έκανατε χτες?
1: Εχθές τι έκανα, τίποτα το ιδιαίτερο. Πετάχτηκα λίγο να πάρω κάτι αθλητικά, παπούτσια, αυτά.
0: Μάλιστα,
2: ναι, εσύ. Τίποτα το ιδιαίτερο, σπίτι, αυτά.
0: Τίποτα το ιδιαίτερο, εσύ.
2: Εγώ, τίποτα.
0: Τι έγινε, ρε παιδί.
2: Εσύ τι έγινε. Κάτι καλό έκανες, φαίνεται σε φρεσκαδούρα.
0: Ναι. Δεν ξέρεις τι έκανα.
2: Τι έκανες, μη με ανησυχείς.
0: Ξύπνησα, αντί για 5.30, το βάλα το ξυπνητήρι 5 και 10.
1: Γιατί
0: ανέβηκα έτσι, πάνω,
2: ναι.
0: Έκανα 15 λεπτά περπάτημα.
2: Διάδρομο.
0: Και μετά κατέβηκα και προετοιμάστηκα και ήρθα.
2: Αντούκι θες να γίνει.
1: Δηλαδή έκανα γυμναστική πριν έρθεις.
0: Γυμναστική, όχι, περπάτημα.
1: Περπάτημα.
0: Ναι.
1: Μπράβο, Μιχάλη.
0: Μπράβο,
1: σε γρήγορση.
0: Ναι, μια χαρά.
1: Μπράβο, θα το κάνεις κάθε μέρα από εδώ και πέρα.
0: Εννοείται
2: κάθε μέρα. Θα το ρωτάμε κάθε μέρα, έτσι.
0: Κάρφωσα το ξυπνητήρι στο τηλέφωνο στο 5 και 10.
2: Γυμναστική, τι γίνεται. Γυμναστική.
0: Θα ξεκινήσω την επόμενη εβδομάδα.
2: Ωραία.
0: Δεν προλαβαίνω, έχω δουλειά.
2: Έχει πολλές.
1: Τι να πω, πολύ αθλητικός τύπος. Είσαι πλέον, ξεκινάς πολύ ενεργός.
0: Καλά, εντάξει.
2: Θα τρέχει μαραθώνιο.
3: Ξυπνήστε. Rise and shine. Breakfast FM με τον Μιχάλη. Το νούμερο 1 Breakfast FM.

0: Σουτ, ησυχία. Αν έχετε γενέθλια σας σήμερα, χρόνια σας πολλά. Για ακούστε τι θα σας πει εδώ η Ελένη.
1: Αν έχετε γενέθλια σήμερα, έχετε καλλιτεχνικό ταλέντο. Έχετε επίσης έντονο σεξαπίλ και σας τραβούν οι ρομαντικές σχέσεις. Οι άνθρωποι έρχονται σε εσάς για συμβουλές, βοήθεια και παρηγοριά.
0: Μάλιστα.
1: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα? Ο Βυσαρίων, η Βυσαρία.
0: Δεν μ' αρέσουν τα ονόματα αυτά.
1: Τραβούλα
0: δεν είναι έβηχα.
1: Εντάξει, δεν πειράζει. Ο Νικήτας και η Νικήτη.
0: Μάλιστα. Καλά. Σας είμαι το 1890, γεννήθηκε, δεν υπάρχει πια βεβαίως, η Άγκαθα Κρίστη, Αγγλίδα συγγραφέας αστυνομικών ιστορημάτων. Όλιβερ Στόουν, 80 ετών σήμερα, Αμερικανός σκηνοθέτης. Τόμι Λι Τζόουνς, 80 ετών, Αμερικανός ηθοποιός και σκηνοθέτης επίσης. Τόμ Χάρντι, 49 ετών, και αυτός γενέθλια, Άγγλος ηθοποιός. Σαν σήμερα το 1983, το συγκρότημα των Hugh Lewis and the News κυκλοφορούν δύο τραγούδια, το I Want the New Drug και το The Heart of Rock and Roll. 1990, σαν σήμερα, ο Steve Miller με το τραγούδι Joker, νούμερο 1 στην Αγγλία. Πάμε αρκετά πιο πίσω, σαν σήμερα το 1962, το συγκρότημα των Four Seasons, νούμερο 1 στο Billboard με το Sherry.

0: Αυτό το συγκρότημα ήταν ένα βράδυ κάπου σε κάποιο κλαμπ εμφανιζόταν παλιά, το 60 κτλ. Και ψαχνόντουσαν πώς θα πούμε το συγκρότημα. Ήταν η πρώτη φορά που βγαίνανε και πώς θα το πούμε. Βγήκανε, παίξανε χωρίς να έχουν όνομα. Βγήκανε, λέει, παιδιά, πρέπει να βρούμε ένα όνομα. Κοιτάει απέναντι, βλέπει ένα ξενοδοχείο, λέει Four Seasons. Σοβαρά. Και από εκεί το πήρανε. Όχι, για να το ξέρετε. Λοιπόν, οκ. Ναι. Το ψαράκι το έχω επιθυμήσει.
1: Ναι,
0: γιατί εντάξει, είμαστε 4-5 μέρες, 10 πόσο είμαστε πίσω. Okay. Να ξέρεις ότι στα Lidl βρίσκεις ψάρια αλόφρεσκα, καθαρισμένα, έτοιμα για μαγείρεμα. Θα στο φέρω έτοιμο. Ξέρεις πώς έφτασαν εκεί. Λοιπόν, μεγάλωσαν σε επιλεγμένα ιχθυοτροφία στην Ελληνική θάλασσα, καθαρίστηκαν, ζυγίστηκαν καθαρισμένα για να πληρώνεις μόνο αυτό που θα καταναλώσεις και τοποθετήθηκαν σε ειδικές συσκευασίες. Μετά μεταφέρθηκαν και με ασφάλεια στα ψυγεία που τα διατηρούν σε ιδανικές συνθήκες για να τα βρεις ολόφρεσκα και εγγυημένα. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να τα μαγειρέψεις. Χριστέ μου, Παναγία μου. Όποιος ξέρει, ξέρει. Να σου πω και το εξής για τα ψάρια, αν ψήσεις ψάρι, μην το πολύ ψήσεις γιατί στεγνώνει.
1: Βέβαια.
0: Μάθε, το ψάρι θέλει ένα συγκεκριμένο.
1: Ναι,
0: ούτε πολύ, ούτε λίγο ψήσιμο και όχι αίμα, δεν κάνει.
1: Όχι.
0: Αλλά ούτε και να το ξεράνεις γιατί μετά είναι στιφό.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Εντάξει.
1: Ναι, ναι.
0: Ψάρια τα Lidl.

0: Και bad dreams, κακά όνειρα. Μην λέτε για κακά όνειρα και τέτοια. Πείτε μου κάτι άλλο.
1: Καλέ! Πας εσύ!
0: Εγώ εδώ είμαι.
1: Ναι, ναι, άλλοι.
0: Εντάξει. Ελάτε παρακαλώ. Ολοκένουργιο είναι αυτό. 2-10-61-46-9-9-7. Όπως καταλαβαίνετε, καταρχήν τηλεφωνήσουμε έτσι να δούμε τι κάνετε. Πού είστε, θα σου πω, θα μου πεις. Και μάλιστα θα σου δώσω και διπλή πρόσκληση για να πας στο Πετάει. Παράσταση είναι αυτή. Στο θερινό θέατρο Αλέα. Θανάσης Βυσκαντοράκης, Αλέξανδρος Ματίδης, Δήμητρα Κολά, χωρίς τώρα. Χωρίς τώρα. Δεν είναι ολοκληρωμένο το επώνυμο.
1: Αυτό το χιούμορ.
2: Φανταστική παράσταση.
0: Λοιπόν.
1: Έρχονται.
0: Τι κάνετε. Τάκα ντου.
1: Είναι το κέντρο που είναι.
0: Το κέντρο, πάντα το κέντρο είναι. Okay. Λοιπόν, ελάτε παρακαλώ πάρα πολύ. 2-10-61-46-9-9-7. Έτσι να αλλάξουμε μια κουβέντα, ρε παιδί μου. Ουσιαστικά να με ξυπνήσετε. Γι' αυτό γίνεται. Λοιπόν, παρακαλώ. Ναι, ποιος είναι, ναι.
3: Καλημέρα, Μιχάλη.
0: Καλημέρα, τι κάνεις.
3: Καλά, εσύ.
0: Το μικρό ονοματάκι.
3: Ελίνα.
0: Ωραίο είναι το Ελίνα. Μου κάνει λίγο. Τα έπιπλά σου στο σπίτι είναι λίγο κλασικά ή όχι.
3: Όχι.
0: Άρα το χάσα.
1: Δεν είναι. Δεν είναι.
0: Πού πας τώρα.
3: Πάω γυμναστήριο.
1: Α, να γυμνάζεστε μαζί το πρωί.
0: Εγώ σηκώθηκα 5 και 10 Ελίνα και έκανα διάδρομο.
3: Ωραία, τέλεια.
0: Εσύ τι θα γυμνάσεις σήμερα, τι απ' όλα.
3: Θα κάνω πιλάτες.
1: Καλή η Ελίνα, μπράβο πρωί. Πολύ καλό.
0: Μάλιστα, δουλειά πηγαίνεις.
3: Ναι, μετά.
0: Ένα. Πες μου κάτι εκεί στο γυμναστήριο, ποιον δεν θέλεις να δεις, πες μου σε παρακαλώ.
3: Ποιον δεν θέλω,
0: Ναι. Πρώτον τον βλέπεις, χαλιέσαι. Είναι κάποιος, ρε παιδί μου, μη μας πεις το από τον λένε.
3: Μπα, όχι.
1: Α, δεν είναι.
0: Μάλιστα. Και στη δουλειά, ποιον δεν θέλεις να βλέπεις.
3: Δουλεύω μόνη μου, οπότε έχω αυτό το καλό.
0: Δικό σου μαγαζί, τι έχεις.
3: Ναι.
0: Τι πουλάς, έλα καλέ, πες μου.
3: Ψυχολόγος είμαι.
1: Παιδιά, κάτσε Μιχάλη μου στην καρέκλα. Κάτσε.
0: Δεν έχει η κυρία, αν έχει πρόβλημα να πάει σε ψυχολόγο.
1: Κάτσε να της τα πεις, κάτσε.
0: Θες μου κάτι, Ελίνα μου. Ρε παιδί μου, το πιο mainstream πρόβλημα που έχει ο κόσμος ποιο είναι. Το πιο απλό. Τι λες?
3: Θέματα σχέσεων.
0: Ναι.
1: Α, σχέσεις.
0: Έλα.
3: Ναι.
0: Τι λες τώρα?
3: Ναι.
0: Απλό είναι βέβαια, αλλά.
1: Απλό είναι. Εσύ θα μπορούσε να κάνεις ψυχολόγο, by the way.
0: Εγώ.
1: Εσύ ναι, που είσαι πολύ καλός.
0: Τι γελάει, ψυχολόγος που έχουμε γελάει.
1: Θα φεύγαν όλοι με τα μαλλιά πάνω. Θα τραβάγαν τα μαλλιά. Θα τους χώρισες όλους.
0: Δεν μου λες κάτι, έχεις σώσει δηλαδή σχέσεις, Ελίνα μου.
3: Νομίζω πως ναι.
0: Μπράβο. Οκ. Λοιπόν, λέω το εξής, να πεταχτείς κάποια στιγμή όποτε σε βολεύει, να δεις την παράσταση Πετάει στο θερινό θέατρο Αλέα, το οποίο είναι Πειραιώς 107 στον Γκάζι, οκ.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλημέρα και καλή συνέχεια. Κάνε και 10 λεπτά παραπάνω σήμερα στο γυμναστήριο.
3: Εννοείται.
0: Για να ξεχάσεις την επαφή μαζί μου.

0: the camera. Yes, somewhere in my heart. Κάτι που είναι η τρίτη. Έρχεται σε λίγο το breakfast στα FM in bed. Αν θέλετε να ξυπνήσουμε σήμερα κάποιον λογαριασμό σα, να του κάνουμε μια έκπληξη. Γιατί ζω γενέθλια, τον αγαπάτε, δεν τη θέλετε. Εγώ όλα θα τα κάνω. Ακόμα γιατί τη θέλει, βέβαια. Αν θε να τη κάνω έξω, ή το κάνω εγώ. Θα είμαι πολύ πιο γλυκό, γιατί το να τη κάνει εσύ έξω κατευθείαν θα τη μιλήσει άσχημα. Εγώ θα τη το πω όμορφα. Θα τη δώσω και μια εναλλακτική, θα τη δώσω το τηλεφωνό μου, όλα καλά. Πε το κομπιό το Viber.
1: 6931-952-952.
0: Στην περίπτωση λοιπόν που θέλετε να κάνουμε μια έκπληξη, στείλτε μα μήνυμα στο Viber.
1: 6931-952-952.
0: Και.
1: Το σταθερό θα το πεις εσύ, Μιχάλη.
2: Θα γράψουμε τι θέλουν να πούνε.
1: Ναι,
0: ναι, μας γράψουν.
1: Αλλιώς τηλεφωνούνε.
0: Ναι, ή και τηλεφωνούνε, ναι, βέβαια, εννοείται. Ναι, τα έχω ξεχάσει.
1: 2-10, Γιώργο.
0: Όχι, εντάξει, αυτό το θυμάμαι. 2-10-61-46-9-9-7. 2-10-61-46-9-9-7. Ένα μικρό όνομα θέλουμε, ένα τηλέφωνο και τι θέλετε να του πούμε ή να τη πούμε. Οκ, αυτό είναι το Breakfast FM in bed.

0: 89,6 Radio DJ.
1: Αχ, αυτή η μυρωδιά σου, τα σχήματα, η γεύση σου, η ζεστασιά σου.
2: Αχ, αγάπη μου, πες μου κι άλλα.
1: Είσαι τόσο τραχανή, τόσο ονειρεμένα αφράτη.
2: Σπύρο, πάλι έξω από τον έξαρχο είσαι.
1: Ναι, αγάπη μου, έρχομαι.
2: Τέλος πάντων, όπως έρχεσαι, πάρε μου ένα καφεδάκι και μερικά από τα υπέροχα πρωινά γεύματα που έχει.
1: Ανορεξίες έχεις πάλι.
2: Σπυρό, και το ψωμάκι μας για το μεσημέρι μην ξεχάσεις. Και το γλυκάκι μας για το απόγευμα. Και να δεις πόσο γλυκιά γίνομαι μετά.

0: Γεύσεις φούρνου, Έξαρχος. Φρέσκες απολαυστικές γεύσεις που σε αναστατώνουν.
1: Γεύσεις φούρνου Έξαρχος με δύο καταστήματα. Δόμπολη 31, τηλέφωνο 265-100-200 και Ναπολέοντος Ζέρβα 52, τηλέφωνο 265-130-4514. Τώρα θα μας βρείτε και στο νέο μας κατάστημα Ασημακοπούλου 53 στα Σεισμόπληκτα. Τηλέφωνο 265-100-3464.

0: Πάμε μπαμ μπαμ και τα άλλα τηλεφωνήματα. Ελάτε παρακαλώ. Τι άλλο, τι γίνεται όλα καλά? 7:44. Οκ, τι έχουμε εδώ? Α, μάλιστα. Ερωτικού.
1: Α, είσαι πολύ καλός αυτά.
0: Καθόλου. Και γίνεται από την ανάποδη. Αλέκο.
2: Ναι.
0: Φοπ, καλημέρα, Αλέκο μου, τι κάνεις?
2: Καλημέρα.
0: 95,2 άνθρωπο DJ. Είμαι ο Μιχάλης Τσαουσόπλης από το ραδιόφωνο. Δεν φταίω εγώ, η Ειρήνη μου λέει. Σε παρακαλώ. Άκου.
2: Εγώ σ' αγαπάς, να το ξέρεις τώρα. Αλλά αυτή κουβαλάει τρέλα μεγάλη.
0: Πώς ξέρει, τι λέει? Κάλεσε, λέει, τον άντρα μου, τον Αλέκο, να του πεις ότι τον αγαπάω πάρα πολύ.
2: Μάλιστα.
0: Και ότι είναι, λέει, ο άντρας της ζωής μου.
1: Απαπα.
2: Μάλιστα.
0: Αλέκο, έχεις καταλάβει τι σου είπε?
1: Όπα.
0: Ότι είσαι ο καλύτερος σχετικά με όλους τους άλλους που έχει πάει.
2: Μάλιστα. Μήπως επειδή είμαι αεκτζής γι' αυτό και είναι και αυτή παίζει ρόλο.
0: Αεκτζής είναι και είναι.
1: Αεκτζής είναι.
0: Γι' αυτό είναι. Εσύ τώρα τελευταία είσαστε ψιλοχαρούμενοι.
3: Ναι.
0: Αλλά κάποια στιγμή η χαρά θα επιστρέψει εκεί που πρέπει.
2: Άρα μετά θα κατέβει και η λύπη το. Άρα θα κατέβει και η λύπη το. Μάλιστα.
0: Γεια, όρθιος Αλέκο.
2: Όχι ρε, κλείς το τηλέφωνο.
0: Γεια.

0: Things. Τι ωραία, πόσο σημαντικό είναι για σένα να δεις ένα από κοντά, ξέρω, το αγαπημένο σου μουσικό συγκρότημα. Να κάνεις μια βόλτα στο πάρκο της γειτονιάς σου. Ακόμα και οι μικρές καθημερινές οικογενειακές στιγμές στο σπίτι, σωστά. Εδώ είναι και η ΔΕΗ. Η ΔΕΗ, γιατί η ΔΕΗ έχει αξία να βρίσκεσαι και να βρίσκεται διαχρονικά δίπλα στους ανθρώπους και στις ανάγκες του. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες ΔΕΗ δεν είναι δικές της, είναι οι δικές σας. Μπορείς να μπεις στο dei.gr και να μάθεις περισσότερα. Οκ. 7:49. Έχουμε καλό τηλεφώνημα. Άλλο ένα τηλεφώνημα.
1: Έχουν και άλλα πολλά.
0: Οχο.
2: Breakfast FM με το Μιχάλη. Κάθε πρωί 7 με 10.
0: Λιγάκι δύσκολο.
3: Παρακαλώ.
0: Οπ. Καλημέρα, Χριστίνα μου, εσύ.
3: Καλημέρα, ποιος είναι.
0: Τι κάνει, 95,2 άνθρωποι στη ζύμη μου, Χάλη Σαουσόπη από το ραδιόφωνο. Όλα καλά.
3: Καλά, εσύ.
0: Έμεινε παγωμένη, εντάξει. Δεν φταίω εγώ. Ο συνάδελφος ο Σταμάτης μου λέει: πάρε τη Χριστίνα, λέει αύριο. Ναι, κάποιο χειρουργιάκι λέει. Να τη πει ότι όλα θα
3: κάνει. Ωραία, κάτι ελαφρύ.
0: Είναι όντω αγάπη.
3: Ναι, ναι.
0: Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Γιατί κάτι μου έλεγε εδώ για προεγχειρητικό έλεγχο, λέω κάτι συμβαίνει. Αλλά από ό,τι καταλαβαίνω, μια χαρά. Λοιπόν,
3: ευχαριστώ πολύ.
0: Όλα θα πάνε καλά, Χριστίνα μου, καλημέρα.
3: Να είστε καλά, Μιχάλη μου, καλημέρα.
0: Bye.
4: Ωραία.
0: Καλέ, τίποτα. Μήπως πάει για βάψιμο νυχιών. Ναι. Δεν είναι χειρουργείο αυτό. Οκ. Λοιπόν. Τι, έχουμε καλό.
5: Παρακαλώ.
0: Τι γίνεται, Πασχάλη.
5: Είσαι μαζί...
0: είσαι μαζί με τον Χριστό.
5: Ναι.
0: Μπράβο, τέλεια. Εγώ είμαι ο Μιχάλης. Δεν ξέρω.
5: Ποιος Μιχάλης.
0: Δεν υπάρχει άλλο. 95,2 άθνες DJ. Ο Μιχάλης Σταυσόπουλος από το ραδιόφωνο. Λέει εδώ, ήρθε ένα μήνυμα, γι' αυτό και σου τηλεφωνώ. Θα ήθελα να πάρετε το φίλο μου τον Πασχάλη, λέει, που είναι μαζί με τον Χριστό και αυτή τη στιγμή πάνε στη δουλειά. Να τους ευχηθείτε καλημέρα και καλή σχολική χρονιά. Γιατί, ναι, ναι. Γιατί ξεκίνησαν πάλι, λέει, επάλτα απογεύματα. Ο φίλος ο Παύλος από Λάρισα. Ρε σιά στο ραδιόφωνο.
5: Τι πιο ραδιόφωνο.
0: Άκου τώρα. Μην με βάλεις να θυμηθώ τη συχνότητα της Λάρισας. Από την Αθήνα σου μιλάω. Λοιπόν, ο φίλος ο Παύλος από τη Λάρισα σου εύχεται καλημέρα κτλ. Εντάξει.
5: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα. Δεν θυμάμαι τη συχνότητα εδώ.
6: Όλη τη
0: Ελλάδα, θα το λάβω. Καλό.
4: Τελευταίο.
0: Ωραία.

0: Είσαι πτώμα, το ξέρω, αλλά σήκω. Πρέπει να πας στη δουλειά, ρε, αγάπη μου. Τι να κάνουμε. Εντάξει, Χρύσα μου. Χρύσα.
1: Ποιος είναι?
0: Καλά. 95,2 Athens DJ. Είμαι ο Μιχάλης Τσαουζόπλος από το ραδιόφωνο. Είμαστε ζωντανά. Και ήρθε ένα μήνυμα και μου λέει: σε παρακαλώ, θέλω να καλέσει την κολλητή μου τη Χρύσα να την ξυπνήσει να πάει για δουλειά. Γιατί εδώ και κάνα μήνα νιώθει πτώμα και δεν μπορεί να σηκωθεί από το κρεβάτι. Α, και χθες είχες και γενέθλια.
1: Ναι.
0: Να της πεις ότι την αγαπάω όπως είναι η καλύτερη φίλη πλέον, αδελφή που θα μπορούσα να έχω. Όλα αυτά έρχονται από τον Αλέξανδρο.
2: Ξύπνησε.
0: Πες μου, δεν πήγες διακοπές, εσύ, Χρύσα?
1: Πήγα διακοπές.
0: Και τι έκανες? Τι έκανες? Δούλευες εστίαση ή πήγες διακοπές? Ναι, δεν θα πάει.
2: Δεν έχει καταλάβει.
0: Λοιπόν, κοίταξε, άστο από εβδομάδα στη δουλειά, κάτσε εκεί. Bye.

0: Radio DJ.
1: Σχολεία, δουλειές, ό,τι και αν ξεκινάς, έχεις τις χρυσές τιμές του γαλαξία σε Nescafé Azira, Concentrate Coffee και Ice Mixes, Pedigree, Perfect Fit, Caesar και Siba, ένα συν ένα δώρο. Γαλαξίας.
2: Στα βουνά μας λένε ότι είμαστε πρώτοι στάρματα, στα γρόσια και στα γράμματα. Εδώ γεννήθηκαν ήρωες, ευεργέτες και δάσκαλοι. Αλλά την ιστορία δεν την έγραψαν μόνο αυτοί. Την έγραψαν και άνθρωποι απλοί. Τσοπάνιδες με ζωντανά, στα αρχαία βοσκοτόπια. Άνθρωποι με μεράκι, που συνεχίζουν υπερήφανα την αρχαίγονη παράδοση. Δοδόνη, γεύση ορεινής Ηπείρου.
3: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας έρχεται στα Γιάννενα με πολύ κέφι για ένα μοναδικό stand-up comedy show. Εξωγήινος η επιστροφή. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου στο θέατρο ΕΙΜ Κώστας Φρότζος. Γίνε και εσύ μέρος της μεγαλύτερης παρέας γέλιου. Εισιτήρια μέσω more.com και public. Φυσική προπόληση στα βιβλιοπωλεία Πρόκος. Παραγωγή Moonwalk Events.
4: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 89 8 9 6.
5: Fresh and Healthy στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα.
6: Ο ταπεινός μαϊντανός δίνει ένα άρωμα σωματικής και πνευματικής ευεξίας στα πιάτα μας. Όχι, δεν υπερβάλλουμε καθόλου. Αυτό ακριβώς καταφέρνει ο μαϊντανός χάρη στο συνδυασμό φιλικού οξέως, βιταμίνης κάπα, σιδήρου και βιταμίνη C που έχει στη σύνθεσή του. Τώρα θα κοιτάς το μαϊντανό με άλλο μάτι.
7: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market Ιωαννίνων από τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου έως και το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, Dol μπανάνες 1,59 το κιλό. Θράκης γεύσης, επιλεγμένα λαντικά και αλφα τορτίγες σε σούπερ τιμές. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Ανακάλυψε στα Μετρό Cash & Carry ένα νέο τρόπο αγορών. Χοντρική για όλους. Έλα και εσύ και απόλαυσε περισσότερη ποσότητα και μέγιστη οικονομία.
8: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
9: Σπούδασε στα Ιωάννινα. Κολέτη και Καπλάνη 5. Τηλέφωνο 26 510 77 472. delta360.gr.
10: Μαμά, οι διακοπές τελείωσαν. Που σημαίνει ένα πράγμα. Πάμε για σχολικά. Θέλω τσάντα με δεινόσαυρους, κασετίνα με σούπερ ήρωες, πολλά τετράδια, μαρκαδόρους, ξυλομπογιές και...
11: Ουφ, εντάξει, εντάξει. Έχεις κάποια άλλη επιθυμία? Γιατί έχω αρχίσει να υδρώνω.
10: Ναι. Να πάμε στο βιβλιοπωλείο Κονής.
11: Ωραία ιδέα! Εκεί θα βρούμε τα πάντα. Και άκουσα ότι έχει φοβερές προσφορές. Βιβλιοπωλείο Κονής. Από το 1957 ξέρουμε τι χρειάζονται μικροί και μεγάλοι. Φέτος σας περιμένει τεράστια ποικιλία σε σχολικά είδη και επώνυμα μπραντς, με επιλογές για κάθε παιδί και κάθε σχολική λίστα. Σακίδι Απόλο και Must με έκπτωση έως 40%. Πακέτα τετραδίων σε τιμές που πραγματικά ξεχωρίζουν. Βιβλίο. Επιπλέον, ετοιμάζουμε τη σχολική σας λίστα και τη φέρνουμε δωρεάν στο χώρο σας. Θα μας βρείτε Αλεξάνδρου Διάκου 12 στο 26510 27 382, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα konis.gr ή ακολουθήστε μας στο Facebook και Instagram. Βιβλιοπωλείο Konis. Εδώ ξεκινούσαν οι δικές σας σχολικές χρονιές και σήμερα συνεχίζονται οι δικές τους.
12: Εμπρό! Τι ζώρικα θέματα μπήκαν φέτος οικονομία. Λες να μας κάνουν και εμάς τα ίδια του χρόνου.
13: Αφού τα έλεγε ο κυριούλης ρεμπρό στα παιδιά φέτος, θεωρία φάσης οικονομικού κύκλου θα μπουν. Άσε που στα τελευταία μαθήματα και μεταβολές έκανε, και ελαστικότητα έκανε, και ανώτατη τιμή έκανε. Τι άλλο να κάνει, σπαθιά να καταπιεί. Πάμε τώρα να ξεκινήσουμε τα μαθήματα για να είμαστε και εμείς έτοιμοι του χρόνου.
12: Φύγαμε!
14: Άκης Οικονόμου, Theory Economics. Η απόλυτη εξειδίκευση στα μαθήματα οικονομίας και πληροφορικής. Χαριλάου Τρικούπη 28, τρίτος όροφος. Το Theory Economics τώρα και στην Παιδινή Ιωαννίνων. Διδάσκονται όλα τα μαθήματα για όλες τις τάξεις γυμνασίου και λυκείου. Θα μας βρείτε στην Πάροδο Βελισσαρίου πάνω στον κεντρικό δρόμο Παιδινής. Τηλέφωνο 26513 12439.
0: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη, αποκλειστικά στη Wolt, έχεις ένα συν ένα από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Wolt και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
15: Τον άλλη μου.
16: Ποτρούνε σοφά. Σόλο διβάνι.
15: Τι κουαλίτα.
16: Κόκκινη. Γιατί κόκκινη είναι διαιτητή?
15: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια.
17: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Entersoft One.
18: Λένε πως δεν υπάρχει μέρος σαν το σπίτι σου και τα Starbucks είναι το σπίτι του φθινοπόρου. Καλώς ήρθες στα Starbucks, εκεί όπου το φθινόπωρο σε περιμένει όπως ακριβώς το αγαπάς. Με μπαρίστας που σερβίρουν φαλπορί με κάθε ρόφημα και άνετες στιγμές χωρίς βιασύνη. Είτε απολαμβάνεις το αυθεντικό Pumpkin Spice Latte είτε δοκιμάζεις το νέο Iced Apple Crumble Matcha, εδώ υπάρχει πάντα μια θέση για σένα. Άλλωστε, μόλις επέστρεψες στο σπίτι του φθινοπόρου. Starbucks.
19: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
20: City Student Hot Takes.
21: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
22: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
23: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
24: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα City Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το CEO Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneCEU.gr.
19: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
25: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα σε Γιώταχή στο Γαλάτσι. Άλλη μια πυρκαγιά είχαμε σε όχημα στην Παιανία. Στον ανακριτή στη μία το μεσημέρι θα οδηγηθεί το ζευγάρι των γιατρών για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Αντιμετωπίζουν μέχρι και ισόβια, καθώς αναβαθμίστηκε η κατηγορία σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Ανάστατη Λιθουανία, καθώς ένα αδέσποτο ντρόουν μπήκε στον αέριο χώρο της, αναγκάζοντας μαχητικά του ΝΑΤΟ να το καταρρύψουν. Τρίζουν τα θεμέλια στο Ηνωμένο Βασίλειο. Οι ηγέτες Σκωτίας, Ουαλίας και Βόρειας Ιρλανδίας συμφώνησαν να ζητήσουν δημοψήφισμα για περισσότερη ανεξαρτησία και ένταξή τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το μεσημέρι θα αποφυλακιστεί ο Ηλίας Κασιδιάρης μετά από 7 χρόνια στη φυλακή για τη Χρυσή Αυγή. Δεν έχει προηγούμενο η επιτυχία της ταινίας Οδύσσια. Η ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν αναδείχθηκε ως η πιο εμπορική στην ιστορία της εταιρείας Universal. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
19: Αθήνα. Ο καιρός.
25: Συννεφιές με πιθανότητα τοπικών βροχών στα δυτικά και θερμοκρασία ως 28 βαθμούς. Επιστρέφουμε στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Το μεγαλύτερο show στον πλανήτη.
19: Η ώρα είναι 8.
26: Ώρα να απολαύσετε έναν αφεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: Season, ναι, καλημέρα σας. Για να ρωτήσω κάτι, μήπως έχει χαλάσει το κινητό σου σε κάποια λάθος στιγμή. Υπάρχει λύση με την υπηρεσία Vodafone Tech Service. Η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα και με αξιοπιστία βεβαίως. Οι Vodafone Tech Heroes θα αναλάβουν άμεσα τη συσκευή σου με τεχνογνωσία και σύγχρονα εργαλεία. Και όλα αυτά με 12 μήνη εγγύηση και την ευκολία που σε εξυπηρετεί σε όλα τα καταστήματα Vodafone, ακόμα και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή το γραφείο σου. Μπορείς να μάθεις περισσότερα μπαίνοντας είτε σε κάποιο κατάστημα Vodafone ή στο vodafone.gr. Εκεί οι Vodafone Tech Service και οι Heroes σε περιμένουν.
1: Breakfast FM με το Μιχάλη κάθε πρωί 7 με 10.
0: Yeah. Για να δούμε τι λέει η Αττική Οδός, παρακαλώ. Ναι.
2: Καλημέρα, Μιχαλή.
0: Τι γίνεται?
2: Ωραία, εσείς.
0: Όλα καλά.
2: Καθυστερήσεις αυτή την ώρα στο ρεύμα προς Ελευσίνα από τον κόμβο Πλακεντίας έως τον κόμβο Κηφισίας. Στην έξοδο για Λαμία στην ίδια κατεύθυνση. Προς αεροδρόμιο καθυστερήσεις από τον κόμβο Μεταμόρφωσης έως τον κόμβο Κηφισίας. Mm-hmm. Είναι περίπου της τάξης των 20-25 λεπτών.
0: Μάλιστα. Okay, thank you. Bye bye. Άλλο.
3: Λοιπόν, κίνηση έχει ο Κηφισός στην κάθοδο από τη γέφυρα Μεταμόρφωσης προς την Ιερά Οδό. Ισχυστού κυλοφορός Αθηνών προς Καρμαγκά λόγω τροχαίου στη λίμνη Κουμουνδούρου. Κίνηση έχει η άνδος της Συγκρού και της Αρδιτού. Και τέλος πυκνή ροή γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Για τα μηνύματά σας στο Viber 69 31 952 952. Breakfast!

0: Τι ωραία, πάρα πολύ. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να τα πούμε, να πούμε την πραγματικότητα.
1: Τι, ποια?
0: Πόσους δισεκατομμυριούχους έχει ο πλανήτης?
1: Για πες.
0: Τώρα θα σου πω. Σύμφωνα με το Wealth Report, ο πλανήτης έχει 3.110 δισεκατομμυριούχους, με την πρόβλεψη ότι δείχνει άνοδο, μάλιστα κοντά στους 3.915. Που θα γίνει μέχρι το 2031.
1: Okay.
0: Δηλαδή σε 5 χρόνια μπορεί να προσθεθούν περίπου 800 νέοι δισεκατομμυριούχοι διεθνώς.
1: Α, ωραία.
0: Δεν μπορεί να μην έχει και Έλληνες μέσα.
1: Δεν γίνεται.
0: Λοιπόν, η Σαουδική Αραβία βρίσκεται στην κορυφή της κατάταξης. Ψηλά βρίσκονται επίσης η Πολωνία.
2: Η Πολωνία.
0: Δεν το ξέρω. Η Σουηδία, η Αυστραλία και η Ινδία. Για την Ελλάδα το ενδιαφέρον είναι ότι η άνοδος του ακραίου πλούτου διεθνώς ακουμπάει και την ελληνική πραγματικότητα μέσα από συγκεκριμένους κλάδους, δηλαδή ναυτιλία, ακίνητα, τουρισμό, ενέργεια και ιδιωτικές επενδύσεις.
1: Okay.
0: Η χώρα μας έχει παραδοσιακά ισχυρή παρουσία στο μεγάλο πλούτο μέσω της ναυτιλίας με κατάταξη και με την ταχύτερη αύξηση νέων δισεκατομμυρίων. Μην ξεχνάμε, έχει δώσει και ο Μητσοτάκης αυξήσεις.

0: Τσίγκο, ακούμε τσίγκο. Αυτό... γιατί πήγε εκεί.
1: Λιώνω, Μιχάλη, να λες αυτούς τους τίτλους. Λιώνω, δηλαδή η ζωή αυτή τη στιγμή.
0: Εσύ γιατί πήγε στο όλο μου
1: στόλο. Ναι, πήγα στο όλο μικρόφωνο, Μιχάλη, με τη βγαίνω στο stage. Και τραγουδάω. Ξεκινάω περιοδία μετά από κύριο.
0: Αυτό που κάναμε πριν 15-20 χρόνια. Θα πάλι τα ίδια. Δεν μπορώ.
1: Μα βγαίνω σε περιοδία, ρε Μιχάλη, δεν γίνεται. Έτσι δεν κάνουν οι μεγάλοι καλλιτέχνες. Βγαίνουν μετά σε περιοδία.
0: Σωστό. Άρα χτίζουμε imaging πάλι. Λοιπόν, θα τραγουδήσει ο Έρμου ένα τραγουδί. Αν καταλάβετε, σας παρακαλώ, τηλεφωνήστε μου αστραπιαία, γιατί έχει και δώρο. Θα σας το πω. Το τηλέφωνο είναι 2-10-61-46-997. Όχι Viber, τηλέφωνο για να βγείτε και να μας πείτε. 2-10-61-46-997. Λοιπόν, υπάρχει ένα αρωματικό πακέτο, το Bye Veltseva. Αυτό μου κάνει λίγο Ρωσίδα.
1: Okay.
0: Λοιπόν, Bye Veltseva, λοιπόν, χαρίζει ένα πακέτο αρωματικό, το οποίο έχει περιλαμβάνει διάφορα αρωματικό χώρου με stick diffuser, αρωματικό κερί και άρωμα αυτοκινήτου επίσης, ώστε μπαίνεις, βγαίνεις από το σπίτι, πας στο αυτοκίνητο να έχεις το πολύ όμορφο άρωμα στη μητούλα σου.
1: Τι ωραία.
0: Τρία προϊόντα, λοιπόν, τρεις διαφορετικές στιγμές. Μπορείτε να μπείτε, αν θέλετε, και στο www.byveltseva.gr για να δείτε περισσότερο. Okay. Λοιπόν, ένα τέτοιο πακέτο θα κερδίσετε. Δηλαδή, ουσιαστικά το κάνουμε για εγώ το κάνω για να σας αποζημιώσω για αυτό που θα ακούσετε,
1: ναι,
0: τώρα.
1: Αυτό, αυτό.
0: Δώσε μου στοιχεία, μπας και καταλάβω,
1: λοιπόν,
0: ποιο είναι.
1: Το τραγούδι, Μιχάλη μου, είναι AI. Να σου πω, ξεκινάω από εκεί. AI, έτσι έχει δημιουργηθεί.
0: Ναι.
1: Ο καλλιτέχνης, ο πρώτος καλλιτέχνης που το έχει τραγουδήσει, ναι, με διαφορετικό τρόπο, είναι Γάλλος, αγαπημένος σου.
0: Μάλιστα.
1: Λέω μέχρι εκεί, δεν λέω κάτι άλλο. Αφρικανέ, Αφρικανέ, έλα κάνουμε κονέ. Είναι δηλαδή Αφρικανοί αυτοί που τραγούν.
2: Μάλιστα.
0: Τώρα να ξεκινήσουμε.
1: Ναι.
2: 3-2.
0: Πάμε.
1: Είναι Κυριακή και πάω στην εκκλησία. Ποιος θα μου το έλεγε, μην το πείτε ούτε του παπά.
0: Θα τραγουδήσεις, ρε.

0: Ωσάνε! Τραγούδα, ρε!
1: Έλεος, ρε παιδιά! Ρε με ακούτε, πού είναι ο παπάς? Ρε με ακούτε, πού είναι ο παπάς?
0: Να πω ότι την ενορχήστρωση την κάνουμε εμείς. Αυτός δεν ξέρει, γι' αυτό γελάει. Παρακαλώ.
2: Ναι, καλημέρα.
0: Ποιο είναι το τραγούδι, κύριε?
2: Παπαούτε.
0: Μείνε στη γραμμή, έχεις κερδίσει τα δώρα. Άθλιο ήταν. Το τραγούδι είναι τρελό.

0: Makes Mind. Θα πει το μυαλό του Μιχάλη. Παπαούτε. Τι ωραίο τραγούδι. 8 και 19. Τι θέλεις καλέ.
1: Λοιπόν, Μιχάλη, έχω να σου πω κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Ναι. Λοιπόν, και να δεις τώρα τα ζευγαράκια θέλουν ιδέες για ρομαντικά φθινοπορεινά ραντεβού.
0: Α, ένα ιταλικό. Κάτι,
1: Όχι, Μιχάλη μου, αυτά δεν είναι ανατρεπτικά. Εγώ θα σου πω να πω.
0: Ανατρεπτικό.
1: Ναι.
0: Σε πάω στο σχιστό.
1: Λοιπόν, ξεκινάω. Ναι. Λοιπόν, πηγαίνετε, λέει, βόλτα στο δάσος και περπατήστε στα εύθραυστα φύλλα γεμάτα χρώματα.
0: Α.
1: Πολύ ωραίο, ρομαντικό. Χρατς χρουτς. Τα
0: ξυπόλυτη με παπούτσια.
1: Με τα παπούτσια, Μιχάλη.
0: Βγάλετε
1: με
0: παπούτσια. Ας περπατήσουμε για ξυπόλυτη να γιωθούμε.
1: Α, τι ωραία που τα λες. Λοιπόν, συνεχίζω. Χαζέψτε τα αστέρια. Πάρτε μια κουβέρτα, λέει, και ζεστάνε το ένα στον άλλο.
0: Σωστά.
1: Ναι. Συνεχίζω, Μιχάλη.
0: Τα αστέρια μόνο εσύ θα τα βλέπεις. Εγώ θα βλέπω κάτω το χώμα.
1: Γιατί, Μιχάλη.
0: Για φαντάσου τη στάση.
1: Τροπή. Λοιπόν, συνεχίζω. Πηγαίνετε, λέει, στη λαϊκή αγορά. Ψωνίστε ζαρζαβατικά και φρούτα και μαγειρέψτε ένα νόστιμο φθινοπορεινό γεύμα.
0: Ξέρετε τι έχω επιθυμίσει, δεν ξέρω αν το εποχιακό αν είναι. Ραπανάκι.
2: Ραπανάκι.
1: Είναι τώρα το ραπανάκι, δεν ξέρω.
0: Δεν ξέρω αν είναι.
2: Πρέπει λογικά να υπάρχουν.
0: Θα πάρω κάτι τη λαχανοδόρα.
1: Θα
0: πάω τους παραράδες.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα για τα πιο περιπετειώδες ζευγάρια.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, μπορούν να κάνουν, λέει, zip line.
0: Τι είναι αυτό το zip line?
1: Zip line, Μιχάλη μου, αυτό που πας από δέντρο σε δέντρο με ένα ατσαλένιο σηματόσχηνο.
0: Α, δεν το, ναι.
1: Ναι, που είσαι κρεμασμένος και πάλι.
0: Δεν θα κάνω αυτή τη δουλειά τώρα.
1: Γιατί, Μιχάλη? Λοιπόν, πήγαινε για rafting, λέει. Ώρα χαλαρής πλεύσης στο ποτάμι.
0: Ναι, αλλά άμα πιο κάτω αρχίσουν οι στροφές και τα βράχια,
1: ναι,
0: θα πάμε στο διάλογο.
1: Όχι, Μιχάλη, θα κρατηθούμε μαζί παρέα. Και το τελευταίο, Μιχάλη, που είναι πάρα πολύ σημαντικό και πολύ ρομαντικό, χορέψτε γυμνή στη βροχή. Γιατί, Μιχάλη, μείνετε λίγο χωρίς ρούχα και αγκαλιαστείτε.

0: Ναι, είμαστε μαζί. Τι να κάνουμε. Τελειώσαν οι διακοπές. Σεπτέμβριο είμαστε πάντα μαζί. Ωραία, ωραία. Μετά από την άλλη πλευρά, οι Έλληνες. Οι Έλληνες σκοτώνονται για άδειο στον Αύγουστο. Και όταν τους λες, εγώ θα πάω το Σεπτέμβριο, λένε αχ, τον καλύτερο μήνα πάτε. Και γιατί δεν πάτε κι εσείς, ρε. Δηλαδή θα τρελαθώ. Δεν είναι σοβαρό αυτό.
1: Έχεις δίκιο, Μιχάλη.
0: Είναι σοβαρό.
1: Έχεις δίκιο.
0: Όλοι πάνε τον Άβρισο και μετά λένε εγώ θα πάω σε Σεπτέμβριο. Αχ, ο καλύτερος μήνας. Anyway. Θα σοβαρευτούμε ποτέ. Χορηγός της εκπομπής μας είναι η Στίχημαν, βεβαίως. Η Στίχημαν όμως, εκτός από χορηγός της εκπομπής μας, είναι και ο επίσημος χορηγός του Ελληνικού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου και του Ελληνικού Πρωταθλήματος Μπάσκετ, των δύο μεγάλων διοργανώσεων της UEFA, Europa Conference League, στις οποίες φέτος αγωνίζονται Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός και ο Όφη. Η Στίχημαν είναι μέσα σε κάθε μεγάλη στιγμή του αθλητισμού. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21 plus. Σε παρακαλώ, παίξε υπεύθυνα.
2: Καλημέρα, Μιχάλη.
3: Έτσι ξυπνάει η Αθήνα.
0: Μαρία.
4: Ναι.
0: Πάμε να γεννήσουμε για δεύτερη φορά.
5: Όπα.
4: Πάμε να γεννήσουμε, ναι.
0: Πριν 20 μήνες, λέει, τους ξεπροβόδισες για το πρώτο παιδί και τώρα ξανά για το δεύτερο. Λοιπόν, κοίταξε, είσαι τυχερός, έχεις την κόρη, έχεις και το γιο, κλείδωσε τέλος.
4: Καλό.
0: Καλημέρα με τον καλό.
3: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.

0: Μάση Μπρος στην ανάκρια και Hit My Heart. Τι ωραίο τραγούδι, πάντα μ' άρεσε. 8:28 και μπορώ ή δεν μπορώ. Για πείτε μου.
1: Μπορεί.
0: Viral Trend. Προσέξτε το. Το viral trend που σαρώνει αυτόν τον καιρό είναι οι τυφλές διακοπές. Αυτό γίνεται μόνο στο εξωτερικό προς το παρόν. Πρώτα πληρώνεις και μετά μαθαίνεις τον προορισμό. Πρόσεξε πώς γίνεται. Μία εναλλακτική φόρμουλα κρατήσεων γνωρίζει τεράστια άνθηση προσελκύοντας όσους αναζητούν την περιπέτεια αλλά και χαμηλές τιμές. Διαδικτυακές πλατφόρμες προσφορών διαθέτουν τυφλά πακέτα, τυφλά ξέρεις εισαγωγικά, τυφλά πακέτα που περιλαμβάνουν αεροπορικά εισιτήρια μεταπιστροφής και διαμονή για λίγες μέρες με το κόστος να ξεκινάει από τα 200 ευρώ. Ο ταξιδιώτης επιλέγει μόνο τις ημερομηνίες και το σημείο αναχώρησης, αφήνοντας την επιλογή του προορισμού του αποκλειστικά στην τύχη.
1: Μπράβο.
0: Ο υποψήφιος απλά μπαίνει στο αεροπλάνο και εκεί ενημερώνεται για το μέρος στο οποίο πρόκειται να ταξιδέψει. Και εκεί αρχίζουν τα κλάματα. Το φαινόμενο έχει γιγαντωθεί κυρίως μέσα από το TikTok και τα υπόλοιπα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Δεν έχει γίνει στην Ελλάδα αυτό, θα ξεκινήσει οπωσδήποτε με 200 ευρώ, άντε να σε πάει μέχρι το Σούνιο.

0: τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητα των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθε?
1: Μόνο DJ.
2: Φοβερή μουσική, πολύ κέφι.
3: Παίζει κομμάτια που μου αρέσουν πολύ.
4: Πάντα με 95,2 άθεση DJ.
5: Όταν σα τηλεφωνώ.

0: χρόνια της εμβληματικής Nivea Cream. Στην ενέργεια Nivea Cream 100 χρόνια φροντίδα θα ζήσετε μια ξεχωριστή επιτυακή εμπειρία, θα έχετε την ευκαιρία να μάθετε για την ιστορία της και να εξερευνήσετε τις 100 χρήσεις της, ενώ μέσα από ένα interactive digital game μπορείτε να διεκδικήσετε μοναδικά δώρα. Αυτό το Σάββατο στην πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου στον Πειραιά, απέναντι από το Δημοτικό Θέατρο. Να είστε όλοι εκεί.
1: Από Δευτέρα Γυμναστήριο. Πόσες φορές το είπες και έμεινες στον καναπέ. Τώρα στα Alter Life η αλλαγή ξεκινάει από την πρώτη κιόλας μέρα. Με την αυτοπεποίθηση στα ύψη. Με το μεγαλύτερο δίκτυο στην Ελλάδα, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και καθοδήγηση από ειδικούς, έχεις ακριβώς όσα χρειάζεσαι για να ξεκινήσεις και να συνεχίσεις. Άκου και αυτό. Πρόλαβε έως 16 Σεπτεμβρίου ετήσια συνδρομή με αναλογία μήνα από 27,5 ευρώ. Δεν πάω γυμναστήριο. Πάω Alter Life.
2: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.

0: 92,6 Radio DJ. Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας, καλό. Δεκαετίας, καλύτερο. Δεκαπενταετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
1: Tullis Motors ΑΕ.
2: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
1: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center Tullis Motors ΑΕ στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
2: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα service, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
1: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μίσθωση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
3: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-93-021.
4: Δεν είναι θέμα καφέ. Είναι ο πρώτος της ημέρας που τον θυμάσαι. Δεν είναι θέμα φαγητού. Είναι εκείνο το τραπέζι που δεν θέλεις να τελειώσει. Δεν είναι θέμα κοκτέιλ. Είναι η παρέα που λέει «Άλλο ένα, μούρα». Σπέσιαλτι χωρίς υπερβολές. Κουζίνα με χαρακτήρα. Κοκτέιλς που έχουν λόγο να υπάρχουν. Μούρα. Εδώ δεν έρχεσαι απλώς για να πιεις ή να φας. Έρχεσαι για να μείνεις. Μούρα. Δίπλα στη λίμνη.
5: Τα ελαστικά σας πατούν στην άσφαλτο. Πατούν στο χώμα. Πατούν στο νερό και το χιόνι. Όπου όμως και να πατούν, να είναι πατούνας. Ελαστικά πατούνας. Η πρώτη επιλογή στην αγορά και επισκευή ελαστικών και ζαντών. Και με τα κινητά μας συνεργεία για επαγγελματικά και φορτηγά, είμαστε πάντα δίπλα σας για αντικατάσταση ελαστικών. Για ελαστικά που καλά πατούν, πατούνας. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδού Ιωαννίνων Κονίτσης. Τηλέφωνο 26510-61369 και στο ίντερνετ elastikapatunas.gr.
6: Ελαστικά πατούνας. Τώρα με νέο κατάστημα. Στην Νικοπόλεως 47. Τηλέφωνο 2651-313-136.
7: Μαμά, πότε θα πάμε στον κόμβο της γνώσης?
8: Για σχολικά.
7: Για απίθανα φανταστικά σχολικά και όχι μόνο που δεν βρίσκεις πουθενά αλλού. Είναι σαν να ανακαλύπτεις μυστικούς θησαυρούς.
8: Άμα είναι έτσι, να πάρουμε χάρτη και φακό.
7: Και σεντούκι για να τα χωρέσουμε όλα.
9: Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Ένας κόσμος φτιαγμένος για κάθε μαθητή. Τεράστια ποικιλία σε σχολικά, είδη γραφείου, βιβλία, παιχνίδια και δώρα. Βρες όλα όσα ψάχνεις και όλα όσα δεν ήξερες ότι θα βρεις. Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Με 2 καταστήματα, Ιωαννίνων 97 Ανατολή και Φιλικής Εταιρείας 2 Καρδαμίτσια με άνετο πάρκινγκ. Ηλεκτρονικό κατάστημα κόμβοςγνώσης.gr.
10: Να τα και τα εκπτωτικά!
7: Να πάρουμε 2 από το καθένα.

0: στη ΔΕΗ. Για ποιο λόγο? Ένα ανανεωμένο γήπεδο μπάσκετ που δίνει ξανά τη ζωή στη γειτονιά, η έμπρακτη στήριξη των ανθρώπων που βρίσκονται καθημερινά δίπλα στην γη και την παραγωγή, μικρές και μεγάλες δράσεις που ανταποκρίνονται σε πραγματικές ανάγκες και συμβάλλουν ουσιαστικά στην καθημερινότητα των ανθρώπων. Η ΔΕΗ βρίσκεται δίπλα στην κοινωνία μέσα από έργα και πρωτοβουλίες που στηρίζουν τα νοικοκυριά και τους αγρότες και τις ευάλωτες κοινωνίες. Μπορείς να μάθεις περισσότερα στο dei.gr, γιατί ΔΕΗ, πιο σημαντικές ιστορίες είναι οι δικές σας. Τι ωραία!
1: Τι καλά!
2: Λοιπόν, Μιχάλη, μου έχουμε μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα είδηση να ξέρεις.
0: Α, αν είναι ενδιαφέρουσα, ναι. Δεν είναι σημαντική, είναι ενδιαφέρουσα.
2: Και σημαντική είναι.
1: Α.
2: Ναι, αλλά περισσότερο ενδιαφέρουσα.
1: Μπερδευόμαστε λίγο.
0: Για λέγει, ναι, για λέγει.
2: Λοιπόν, ανατρεπτική διαμαρτυρία ποδοσφαιριστών της ΣΚΟ.
0: Της ΣΚΟ,
2: ναι, του νησιού.
0: Στο νησί κάτω.
2: Ναι. Έκαναν γυμνή φωτογράφηση οι ποδοσφαιριστές διότι έπαιζαν σε γήπεδο χωράφι. Έτσι βρήκανε αυτόν τον ευρηματικό τρόπο,
0: ναι,
2: ώστε να διαμαρτυρηθούν στην κοινότητα ότι δεν τους βοηθάει για να μπει χλωοτάπητα στο γήπεδό τους και να παίξουν σωστά.
0: Να σου πω κάτι.
2: Ναι.
0: Δεν θα έχει αποτέλεσμα. Η κοινότητα θα ξεχάσει το πρόβλημα του γήπεδου. Θα βλέπει τα...
2: Ναι. Με αυτό συνέβη, Μιχάλη μου.
0: Να, ευχαριστώ.
1: Λοιπόν,
2: έτσι δεν έμειναν αμέτωχες, λέει, οι γυναίκες.
0: Θα γίνανε κάτι zoom στις φωτογραφίες.
2: Πολλές.
0: Και πώς το υπολογίσει, 1:4.
2: Βέβαια.
1: Ναι. AI, να μετρήσουν.
0: Βέβαια.
2: Ναι. Οι γυναίκες, λέει, του νησιού,
0: ναι,
2: πήραν πρωτοβουλία, μάζεψαν το ποσό που απαιτούνταν ώστε να υπάρξει νέος χλωοτάπητας για να μπορέσει η ομάδα της ΚΟ να παίξει στο πρωτάθλημα των 12 νήσων.
1: Μπράβο.
2: Ναι.
1: Με τη νίκη.
2: Με τη νίκη. Ναι, έτσι ανέβηκε, λέει, και...
3: Συνελεντημένους όμως οι γυναίκες.
2: Ναι. Ήθελε μετά. Ανέβηκε έτσι, λέει, και το ηθικό των παιχτών στην κυρία Λεξία.
0: Αν ανέβει το ηθικό μόνο δεν γίνεται δουλειά. Άστο τώρα. Philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Infinity 845, καλημέρα σας. Τρίτη σήμερα. Όλα καλά.
1: Όλα καλά.
0: Λοιπόν, θα το έχετε καταλάβει, φαντάζομαι, ότι ρε παιδί μου, όλοι οι λαοί, όλα τα κράτη δεν είναι τα ίδια σε κάποια θέματα. Υπάρχουν διαφορές. Υπάρχουν οι ελληνικές μονάδες μέτρησης που δεν αναγνωρίζει κανένα άλλο σύστημα, μόνο εμείς. Ξέρω, πήγαινε ένα τσακ δεξιά. Κανείς δεν ξέρει. Να πας στην Αγγλία και του πεις ένα τσακ πιο εδώ. Τσακ, what the fuck. Αυτό σου λέω. Ήξερα εγώ το μια σταλιά. Βάλω μια σταλιά, δηλαδή μπορεί να είναι τρεις σταγόνες μέχρι να είναι μισό ποτήρι. Κανείς δεν ξέρει. Ή τηλεόραση, βαράει δυνατά. Κατέβασε το ένα τσακ. Τι. Αυτό το ένα τσακ έρχεται από το 1987. Ήξερα εγώ. Λίγο ακόμα, έλα λίγο ακόμα. Το χρησιμοποιείται κυρίως στο παρκάρισμα. Μετά λίγο. Όπα, οκ, καλά. Καλώς. Πόσο είναι το λίγο ακόμα? Είναι 10 πόντι, είναι 40, είναι μισό μέτρο. Δεν υπάρχει κατάσταση. Ήξερα εγώ, δύο βήματα. Είναι κοντά. Ναι, μωρέ, δύο βήματα. Είναι δύο χιλιόμετρα. Όπου και αν τα πεις αυτά, δεν έχουν. Ήξερα το ένα δάχτυλο. Επίσημη μονάδα μέτρησης των μπάρμεν. Βάλουμε ένα δάχτυλο. Ένα δάχτυλο, πού θα το βάλω? Α, όχι, εκεί. Κατάλαβες. Ήξερα εγώ με το μάτι. Είναι η αγαπημένη μονάδα μέτρησης της μαμάς όταν μαγειρεύει. Τα βλέπει όλα με το μάτι πάνω. Το τόσο δα. Πόσο, τι εννοείς? Γυναικεία μονάδα μέτρησης όταν πρόκειται να μετράει το πέος του αλληνού. Τόσο δα.

Okay. Και να συνημερώσω 95,2 ο Athens DJ με την Άγια Αποστόλου και την Ιδέα Cream. Την νούμερο 1 μάρκα περιποίησης επιδερμίδας στον κόσμο. Σας καλούν το Σάββατο στην πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου στον Πειραιά απέναντι από το Δημοτικό Θέατρο από τις 12 μέχρι τις 3. 12 το μεσημέρι μέχρι τις 3 το απόγευμα για να γιορτάσετε τα 100 χρόνια της εμβληματικής Ιδέα Cream. Στην ενέργεια Νιβέα Cream με 100 χρόνια φροντίδα θα ζήσετε μια ξεχωριστή επαιτειακή εμπειρία. Θα έχετε την ευκαιρία να μάθετε για την ιστορία της και να εξερευνήσετε τις 100 χρήσεις της, ενώ μέσα από ένα interactive digital game μπορείτε να διεκδικήσετε μοναδικά δώρα. Αυτό το Σάββατο στην πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου στον Πειραιά απέναντι από το Δημοτικό Θέατρο.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Μόνο DJ.
2: Σας ακούω κάθε μέρα.
1: Μου κρατάτε συντροφιά.
2: Η μουσική σας είναι τέλεια.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
4: Μόνο DJ.
1: Μόνο DJ.
3: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
5: Γιατί λεμόν? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα. Με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
6: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου.
3: Radio DJ.
7: Αγάπη η μυρωδιά σου, τα σχήματα, η γεύση σου, η ζεστασιά σου.
8: Αχ, αγάπη μου, πες μου κι άλλα.
7: Είσαι τόσο τραχανή, τόσο ονειρεμένα αφράτη.
8: Σπύρο, πάλι έξω από τον έξαρχο είσαι.
7: Ναι, αγάπη μου, έρχομαι.
8: Τέλος πάντων, όπως έρχεσαι, πάρε μου ένα καφεδάκι και μερικά από τα υπέροχα πρωινά γεύματα που έχει.
7: Ανορεξίες έχεις πάλι.
8: Σπυρό, και το ψωμάκι μας για το μεσημέρι μην ξεχάσεις. Και το γλυκάκι μας για το απόγευμα. Και να δεις πόσο γλυκιά γίνομαι μετά.
9: Γεύσεις φούρνου, Έξαρχος. Φρέσκες απολαυστικές γεύσεις που σε αναστατώνουν.
10: Γεύσεις φούρνου Έξαρχος με δύο καταστήματα. Δόμπολη 31, τηλέφωνο 265-100-200 και Ναπολέοντο Ζέρβα 52, τηλέφωνο 265-130-4514. Τώρα θα μας βρείτε και στο νέο μας κατάστημα Ασημακοπούλου 53 στα Σεισμόπληκτα. Τηλέφωνο 265-100-3464.
11: Ζούμε σε μια πλούσια περιοχή σε νερό, αλλά πρέπει όλοι μαζί να κάνουμε σωστή χρήση και όχι κατάχρηση, ώστε να εξασφαλίσουμε αυτό το πολύτιμο αγαθό και για τις επόμενες γενιές μας.
12: Προσέχουμε το νερό σήμερα για να έχουμε και αύριο. Όχι στη σπατάλη του νερού. Οικονομία στο πότισμα των φυτών. Όχι στο άσκοπο άνοιγμα της βρύσης. Όχι στη χρήση του λάστιχου για το πλύσιμο των αυλών και των αυτοκινήτων. Έλεγχος των διαρροών.
11: Όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά, αλλάζοντας τον τρόπο που χρησιμοποιούμε, καταναλώνουμε και διαχειριζόμαστε το νερό στη ζωή μας. Χρειαζόμαστε όλοι να αναλάβουμε δράση.
12: Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Ιωαννίνων.
13: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510-79896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 89-896.
14: Το πρώτο βήμα είναι το σημαντικότερο. Μαζί με τα πανεπιστήμια London Metropolitan, Cardiff Metropolitan University, Γαλλικό Κρατικό Πανεπιστήμιο Dijon και σε συνδυασμό με το κύρος του City Unity College, θέτεις τις βάσεις για να πραγματοποιήσεις τα όνειρά σου. Με τη συνεργασία κορυφαίων ευρωπαϊκών πανεπιστημίων και των περιζήτητων ειδικοτήτων της ψυχολογίας, της προπονητικής και φυσικής αγωγής, των ξενοδοχειακών και τουριστικών, της πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων, δημιουργούμε τους επιτυχημένους επαγγελματίες του αύριο. City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές. Αθήνα, Πειραιάς, Πάτρα, τώρα και στα Ιωάννινα.
15: Λεγείο της Ελλάδας.
16: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Γραβιέρα Αγγελάδος 250 γραμμάρια 2,59 και με Lidl Plus 2,19. Πίτσα Μαργαρίτα 2 επί 630 γραμμάρια 5,35 και με Lidl Plus 3,99. Και τον Οσαλάτα 2 επί 160 γραμμάρια 2,84 και με Lidl Plus 2,12. Lidl. Γιατί αξίζει.
17: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
18: 95,2 Athens DJ.
19: Ακούστε μας εδώ,
18: στο ραδιόφωνο σας,
19: αλλά και σε μία μόνο εφαρμογή. Το Radio Player.
1: Are you ready?
5: Let's go!
4: με το Radio Player. Μας ακούτε σε smartphone, smart TV και smart speakers ή το αυτοκίνητό σας. Radio Player, η νέα δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και το App Store. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
20: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
21: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Στον ανακριτή στη μία το μεσημέρι απολογείται το ζευγάρι των γιατρών για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. 198 ημέρες έκλεισε ο πόλεμος στον κόλπο. Σε αναμένα κάρβουνα οι οικονομίες του πλανήτη. Το πετρέλαιο έχει φτάσει να φλερτάρει με τα 109 δολάρια το βαρέλι. Αποφυλακίζεται σήμερα ο Ηλίας Κασιδιάρης. Αναμένεται να κατεβεί εκ νέου στην πολιτική σκηνή. Συνεχίζεται το ανθρωποκυνηγητό για το βαρυπινίτη Αλκέντρι Ζάι, ο οποίος έγινε καπνός μετά το περιστατικό με πυροβολισμού στην Ανάβησο. Ήταν να μην πάρουν φόρα οι Oasis. Τα δύο αδέλφια Γκάλαγκερ που έχουν αφήσει πίσω την παλιά τους έκθρα ανακοίνωσαν νέα περιοδία με 38 συναυλίες. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
20: Αθήνα, ο καιρός.
21: Συννεφιές, τοπικές βροχές στα δυτικά του Λεκανοπεδίου και θερμοκρασίες 28 βαθμούς. Επιστρέφουμε στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Το μεγαλύτερο σόου στον πλανήτη.
20: DJ. Η ώρα είναι 9.
22: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: ένα. Όλοι ξέρουμε ότι η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει με μια λευκή σελίδα. Μια σελίδα που θα γεμίσει με ιδέες, όνειρα, προσπάθειες, φιλίες, μικρές και μεγάλες, επιτυχίες. Και ίσως αυτό είναι το πιο όμορφο για το Σεπτέμβριο. Και αυτό το φετινό μήνυμα της BIC είναι τόσο απλό αλλά και τόσο αληθινό. Μαζί με κάθε νέα αρχή, η BIC κάνει και το Back to School ακόμα πιο ξεχωριστό. Μπορείς να μπει στο BIC Pavla Back. Συγγνώμη, ξαναλέω. bigpavlabacktoschool.gr για να δηλώσει συμμετοχή και να διεκδικήσεις πλούσια δώρα.
1: Breakfast FM με το Μιχάλη κάθε πρωί 7 με 10.
0: 9 και 4 λεπτά, την Κιοδός, πώς είναι τα πράγματα?
2: Καλημέρα και πάλι, Μιχάλη. Να καθυστερήσεις αυτήν την ώρα στο ρεύμα προς Ελευσίνα από τον κόμβο Αντούσας έως τον κόμβο Κηφισίας. Στην ίδια κατεύθυνση στην έξοδο για Λαμία. Περιφερειακή Μητού καθυστερήσεις από την Αγία Παρασκευή έως τον κόμβο Κηφισίας. Και καθυστερήσεις επίσης στο ρεύμα προς αεροδρόμιο στην έξοδο 20 Κοροπίου και από τον κόμβο Φιλίσσεως στον κόμβο Κηφισίας, που είναι και σημαντικότερες περίπου 30 λεπτά.
0: Ευχαριστώ. Bye. Άλλα στοιχεία εμείς.
3: Λοιπόν, να πούμε καταρχήν ότι είναι χαλασμένα τα φανάρια στη συμβολή των οδών Δελιγιάννη και Ουλιανού στο σταθμό Λαρίσης. Χαλασμένα φανάρια έχουμε επίσης στη συμβολή των οδών Καλλιρόης και Βούρβαχη. Τροχαίο έχουμε στη λίμνη Κουμουνδούρου στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών. Ακίνητες είναι ισχυστού και λεωφόρος Αθηνών προς Καραμαγκά με τον μποτιλιάρισμα να ξεκινά πριν το παλατάκι Χαϊδαρίου. Κίνηση έχει η άνδος του Συγκρού και της Αρδιτού. Ο Κηφισός στην κάθοδο από την Αττική οδό προς την Ιερά οδό και στην άνοδο από την Ιερά οδό προς την Νέα Χαλκιδόνα. Και τέλος οι Βουλιαγμένες προς Αθήνα. Για τα μηνύματά σας στο Viber 6931952952.
0: Όπως αντιλαμβάνεστε, τα meetings που έχετε θα πάνε μια ώρα μετά. Μάνος Χατζηδάκης, χρηματιστήριο παρακαλώ. Πού είναι ο Μάνος? Ναι.
4: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα σας.
4: Διορθώσαμε σήμερα, χθες. 1,16% οι απώλειες για το Γενικό Δίκτυο, ο οποίος υποχώρησε κάτω από τις 2.700 μονάδες, 2.694,96 στα 325 εκατομμύρια ο τζίρος. Ρίχτε καμιά ματιά στο τζίρο, γιατί
0: τι?
4: Έρχονται πράγματα την Παρασκευή.
0: Τι εννοείς?
4: Θα δούμε τζίρο, μπορεί και 5 δις.
0: Έλα ρε. Λόγω της καινούριας κατάστασης.
4: Ναι. Θα μπουν και θα βγουν καινούργια και παλιά funds, και αυτό θα δημιουργήσει μια μεγάλη ζήμωση στις μετοχές, η οποία θα μεταφραστεί και σε πολύ μεγάλο τζίρο. Μείον 0,29, μείον 0,48 και μείον 0,56 Wall Street χθες το βράδυ, στο μείον 0,50 η Γερμανία, μείον 0,35 Τόκιο, οριακά χαμηλότερα το Hong Kong, 1,15 ευρώ δολάριο, το πετρέλαιο συστηματικά πάνω από τα 100 δολάρια στα 100.
0: Μας νοιάζει, έχει ζέστη ακόμα, μωρέ.
4: Έχει δει που έχει ανοίξει πλατφόρμα για το πετρέλαιο θέρμανσης?
0: Όχι, δεν, τι.
4: Άστο, θα κλάψεις. Θα κλάψεις πολύ. Είναι στο 1,80, είναι διπλή τιμή από εκεί που έκλεισε το Μάιο.
0: Αντιλίες θερμότητος.
4: Ναι, θα δούμε. Κουβέρτες.
0: Οκ, thank you.
4: Bye-bye.
5: Καλημέρα, Μιχάλη.
6: Έτσι ξυπνάει η Αθήνα.
0: Καλημέρα, Βασιλική.
5: Καλημέρα.
0: Είστε όλοι εκεί στο εργοτάξιο?
5: Δεν έχουμε φτάσει ακόμα.
0: Μόλις φτάσετε να σε περιμένουν. Εγώ όταν ακούω εργοτάξιο λέω οικονομή. Τι είστε, χτίστες, τι είστε, τι κάνετε?
5: Όχι, φτιάχνουμε την αποχέτευση του Βαλίνου.
0: Χειρότερα. Φτιάχτε την καλά για να λειτουργεί, μην πλημμυρίσουμε.
5: Έχω βάλει τα πινετά μας.
0: Πολύ ωραία.
6: Το νούμερο 1, Breakfast FM, με τον Μιχάλη.

0: Γκαμπριέλα, τι ωραία νέα και 10. Θέλω να σας ενημερώσω και να σας υπενθυμίσω ότι θα βάλω ένα τραγούδι και αμέσως μετά έρχεται το «Κερδίστε το Μιχάλη». Θα έχουμε έναν άντρα και μια γυναίκα στις τηλεφωνικές μας γραμμές. Θα σας κάνω 5 ερωτήσεις και θα πρέπει να απαντήσετε σωστά και στις 5. Οι απαντήσεις, στις απαντήσεις απαντάτε και οι δύο, δηλαδή δεν είστε αντίπαλοι. Ο σκοπός είναι, αν εγώ θα πάρω πάντα τη σωστή απάντηση.
1: Ναι.
0: Άρα λοιπόν το ζεύγος θα κερδίσουν από ένα ζευγάρι έξυπνα γυαλιά και ένα smartwatch από την Ion Tech. Να σας ενημερώσω, γυαλιά με όριο Bluetooth, τεχνολογία ανοιχτού ήχου, ενσωματωμένα στερεοφωνικά. Αυτό μιλάμε τώρα για τα γυαλιά. Στερεοφωνικά ηχεία για να απολαμβάνεις τη μουσική σου και να κάνεις κλήσεις hands-free χωρίς να αποκόπτεσαι από το περιβάλλον σου. Ultralight σχεδιασμός, ελαφρύς και ανθεκτικός σκελέτος, έξυπνος έλεγχος, λειτουργίες touch control και υποστήριξη φωνητικών βοηθών για γρήγορη και εύκολη διαχείριση. Αυτό είναι το ένα δώρο. Το άλλο δώρο είναι το smartwatch. High Future Future GoPro Smartwatch. Εξαιρετική οθόνη 1,32 ιτσών. True Color FHD και ζωντανά χρώματα και καθαρή απεικόνηση. Μεγάλη αυτονομία μπαταρίας, διάρκεια ζωής μπαταρίας από 10 έως 20 μέρες με μία μόνο φόρτιση, για να μην σε νοιάζει η συνεχής φόρτιση. Ολοκληρωμένη παρακολούθηση υγείας και άθληση 24 ώρες κτλ. Λοιπόν, μπορείτε να, γενικά να μπείτε σε αυτήν την εκπληκτική εταιρεία, την IonTech.gr. IonTech.gr.
2: Ion High Tech.
0: Συγγνώμη, Ion High Tech. Okay. Ion High Tech. Λοιπόν, για να ενημερωθείτε πλήρως. Αυτά τα δύο δώρα θα πάρει ο καθένας. Τηλεφωνήστε μας τώρα 210-6146-997. Έρχεται το «Κερδίστε το Μιχάλη» αμέσως μετά.

0: Πολύ ωραία. Τι έχουμε τώρα?
1: Τι έχουμε τώρα? Κερδίστε το Μιχάλη!
0: Για να πάω στις γραμμές, παρακαλώ. Καλημέρα. Ποιος, έχουμε τον Λάμπρο. Πού είναι ο Λάμπρος?
2: Καλημέρα.
0: Γεια σου Λάμπρο, τι κάνεις?
2: Κάλεσα για να σε κερδίσω.
1: Θα σε κερδίσουνε.
0: Πού είναι η Μαρία?
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα Μαρία, όλα καλά?
3: Όλα καλά.
0: Λοιπόν, σας συστήνω Μαρία ο Λάμπρος, Λάμπρο η Μαρία.
4: Μαρία, καλημέρα.
0: Τέλεια. Όλα καλά?
2: Ναι, πάμε στη δουλειά.
0: Μα, εσύ Μαρία?
3: Όλα καλά κι εγώ.
0: Πού είσαι εσύ καλέ?
3: Εγώ πηγαίνω προς τη δουλειά.
0: Μάστε, όχι, όλοι για δουλειά.
2: Ποσειδώνω εδώ, παραλιακή, πίχτρα, χαμός.
0: Ναι, το ξέρω. Εσύ Μαρία προς τα πού είσαι?
3: Εγώ πηγαίνω προς μεταμόρφωση.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, πέφτουν οι ερωτήσεις οι πρώτοι. Όποιος θέλει να απαντήσει, καλά, θα το πω εγώ. Από πού βγαίνει ο μούστος, Μαρία?
3: Από τα σαπίλια.
0: Σωστό.
1: Πολύ καλή. Μπράβο, μπράβο.
0: Πάμε στο Λάμπρο. Λάμπρο, τι κάθονται στου γυαλού τα βοτσαλάκια?
4: Στου γυαλού τα βοτσαλάκια κάθονται... Δεν ξέρω.
1: Δεν ξέρει.
0: Για σύνελθε.
4: Κάτι με δυο.
0: Έλα, τι δυο?
4: Λιώνει σε άκια, τι πουλάκια, δεν ξέρω.
0: Αφού... Δεν είναι σαγιονάρες, λέγε.
4: Κάθονται δυο... Παιδιά, έχω κολλήσει, δεν ξέρω.
1: Μπορεί να το ξέρει το κορίτσι.
0: Μαρία.
3: Να πω εγώ.
0: Ναι, ναι.
3: Δυο καβουράκια.
0: Σωστό.
1: Μπράβο, πολύ καλή.
0: Λάμπρο είσαι άχρηστος. Πάμε στη Μαρία. Μαρία, από ποιο λουλούδι παίρνουμε το ανθότυρο?
3: Λουλούδι. Δεν το παίρνουμε από λουλούδι.
0: Σωστά.
1: Μπράβο. Πολύ καλή παιδιά.
0: Λάμπρο.
2: Ναι.
0: Η έλα σε σένα.
1: Τι θα γίνει?
0: Πόσα λάμδα έχει η λέξη αλλεπάλληλος?
4: Ένα, δύο, τρία, τέσσερα. Ω, χαδερ, δεν βάλε και τέσσερα και τι γίνει?
0: Δεν βάζω. Θα μας πει...
4: Πέντε.
0: Λέγε, τέσσερα ή πέντε. Ιταλιός θα πάω στη Μαρία. Πέντε. Πέντε. Σωστό.
1: Μπράβο,
0: σωστό.
1: Μπράβο, τον βρήκε, παιδιά. Βρήκε ένα επιτέλους.
0: Η τελευταία ερώτηση θέλει προσοχή για να κερδίσετε τα δώρα σας.
1: Για να δούμε.
0: Δεν μου λες, Μαρία, πόσους μήνες έχει ένα δίσεκτο έτος?
3: 12.
0: Σωστό.
1: Μπράβο, παιδιά, μπράβο.
0: Κερδίσατε και οι δύο.
3: Τέλεια.
0: Βεβαίως. Και ο Λάμπρος και η Μαρία. Τα δώρα είναι εκπληκτικά. Ο κάθενας από εσάς θα κερδίσει, θα πάρει ένα ζευγάρι έξυπνα γυαλιά smartwatch από την Ion Hightech. Και επίσης θα πάρει και ένα smartwatch.
1: Πολύ καλά.
3: Τέλεια.
0: Δύο δώρα για τον Λάμπρο που ήταν ψηλό άρχιστος και δύο για την Μαρία. Μείνετε στη γραμμή, guys. Thank you. Καινούριο David Guetta, είπα τον You and I, Me and You, κυκλοφόρησε την Παρασκευή.

0: You and I, Me and You. Γεια, Ελλάδα παρακαλώ. Και αυτή τη σεζόν το νούμερο 1 breakfast FM με τον Μιχάλη και η εταιρεία ελαστικών επιβατικών αυτοκινήτων Δημητρακόπουλος σας κάνουν δώρο τα ελαστικά για το αυτοκίνητό σας ανεξαρτήτου διάστασης. Στον δρόμο η ασφάλεια είναι βεβαίως θέμα επιλογής. Η Δημητρακόπουλος ελαστικά ΑΕ εδώ και δεκαετίες φροντίζει να κινήσετε με σιγουριά. Επιλέξτε ανάμεσα στα κορυφαία brand παγκόσμιας αγοράς όπως Goodyear, Continental και Michelin και πολλών άλλων μέσα από μια τεράστια ποικιλία προϊόντων σε εξαιρετικά ανταγωνιστικές τιμές έως και 8 άτοκες δόσεις. Η εμπειρία των εξειδικευμένων τεχνικών εγγυάται την απόλυτη ποιότητα και εξυπηρέτηση σε κάθε σας επίσκεψη. Τα καταστήματα της εταιρείας θα τα βρείτε στον Άγιο Στέφανο, στον Πειραιά και στο Χαλάνδρι. Δημητρακόπουλος ελαστικά ΑΕ, η εμπειρία που εμπιστεύεστε στην ποιότητα που σας αξίζει. Την Παρασκευή που μας έρχεται θα δώσουμε 4 ελαστικά. Θα διαλέξουν, εσείς θα διαλέξετε μάλλον τι μάρκα θέλετε, γιατί όλα υπάρχουν σε Δημητρακόπουλος. Anyway, μπείτε στη λίστα για την κλήρωση στέλνοντας μήνυμα τώρα στο Viber
1: 6931-952-952.
0: Θα γράψετε Δημητρακόπουλος και μετά όνομα επώνυμο, ηλικία και περιοχή. Δημητρακόπουλος, όνομα επώνυμο, ηλικία και περιοχή. Έτσι μπαίνετε στην κλήρωση που θα γίνει την Παρασκευή εδώ στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη στις 8.30 το πρωί. Άλλη μία το Viber
1: 6931-952-952.

0: No, one more time. Ναι, τελείωσε το ρεύμα και φύγανε από το στούντιο και τα κλείσαν οι χολύπτες κλπ. Anyway, λοιπόν, λέω το εξής, μια που είναι Σεπτέμβριος, να κάνουμε ταμείο στις πιο ενοχλητικές συνήθειες του καλοκαιριού. Αυτά που έγιναν. Λοιπόν, το 32% είναι στην κορυφή. Οι μανιακοί του Instagram κατέκτησαν το 32%. Μάλιστα. Ενώ ακολούθησαν τα παιδιά που παίζουν με τα tablets με τον ήχο στη διαπασόν, το 31%.
1: Βέβαια.
0: Την κορυφαία τριάδα κλείνει η τρέλα με το selfie sticks με 28%.
1: Και αυτό. Άστα. Ναι, είναι πολύ κουραστικό πια.
0: Στην τέταρτη θέση βρίσκονται εκείνοι που μιλούν δυνατά. Ενώ βρίσκονται σε δημόσιο χώρο, αυτό είναι το 25%. Αμέσως μετά ακολουθούν οι άνθρωποι εκείνοι που με το που βγαίνουν από το πλοίο ή από το αεροπλάνο τρέχουν να βγουν πρώτοι.
1: Μπροστά.
0: Στην έρευνα το 12% θεωρεί ενοχλητικούς όλους όσους μιλούν με βίντεο κλίση κατά τη διάρκεια περιήγησης σε ένα αξιοθέατο. Καλά, με συγχωρείς, θα πηγαίνεις κάπου σε μια περιήγηση και μιλάς με την... Τράβα, κάτσε πίσω σε ένα βράχο, κρύψου και μίλα. Την τελευταία θέση κατέκτησε η λήψη φωτογραφιών με συσκευές που πετούν τα ντρόπους. Μ' αρέσει που είναι συσκευές. Ενώ ένα βήμα πριν τη λίστα, δηλαδή δεν είναι μέσα, με τις πιο εκνευριστικές συνήθειες του καλοκαιριού βρίσκονται οι υποθαλάσσιες φωτογραφίες. Γιατί?
1: Έλατε, γιατί?
0: Όχι, εμένα δεν με ενοχλεί.
1: Ούτε εμένα. Εντάξει.
2: Αυτό είναι ωραίο.
1: Εγώ καταλαβαίνω. Ναι.
0: Δεν είναι ενοχλή, ίσα.
1: Όχι, εγώ
0: αρκεί να κολυμπάς και να σε τραβάνε από τη σωστή γωνία.

0: ακόμα 6.
1: Radio DJ.
2: Το Σεπτέμβρη, επανεκκίνηση με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Σουβλάκια, κοντοσούβλι, μπιφτέκια μόνο 6,90. Whisky Dewars μόνο 16,85. Και Gin Bombay μόνο 21,10. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές επιλεγμένα τυποποιημένα τυριά φάγη.
3: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
4: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
5: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
6: Σπούδασε στα Ιωάννινα. Κολέτη και Καπλάνη 5. Τηλέφωνο 26 510 77 472. delta360.gr.
7: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. 15ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
8: Tullis Motors ΑΕ.
9: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
8: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center, Tullis Motors ΑΕ, στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
9: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα service, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
8: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μίσθωση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
10: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 510 93 021.
11: Δεν είναι θέμα καφέ. Είναι ο πρώτος της ημέρας που τον θυμάσαι. Δεν είναι θέμα φαγητού. Είναι εκείνο το τραπέζι που δεν θέλεις να τελειώσει. Δεν είναι θέμα κοκτέιλ. Είναι η παρέα που λέει «Άλλο ένα, μούρα». Σπέσιαλτι χωρίς υπερβολές. Κουζίνα με χαρακτήρα. Κοκτέιλς που έχουν λόγο να υπάρχουν. Μούρα. Εδώ δεν έρχεσαι απλώς για να πιείς ή να φας. Έρχεσαι για να μείνεις. Μούρα. Δίπλα στη λίμνη.
12: Είτε δοκιμάζεις το νέο Iced Apple Crumble Matcha, εδώ υπάρχει πάντα μια θέση για σένα. Άλλωστε, μόλις επέστρεψες στο σπίτι του φθινοπόρου. Starbucks.
13: Είμαι ο Φιλέας.
14: Και εγώ η Φογ.
13: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
14: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
13: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
14: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
13: Και πώς γίνεται αυτό?
14: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις σε ευρώ.
13: Και έχεις

0: καλημέρα σας. Οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι δικές της. Είναι η ιστορία ενός αγρότη που φροντίζει καθημερινά τη σοδειά του, ενός ζευγαριού που απολαμβάνει τη βόλτα του στο πάρκο της γειτονιάς, των παιδιών που συναντιούνται για ένα μονό στο ανανεωμένο γήπεδο μπάσκετ της γειτονιάς. Αυτές οι ιστορίες είναι που τις στηρίζει η ΔΕΗ διαχρονικά μέσα από τα έργα και τις πρωτοβουλίες της. Μπορείτε να μάθετε ακόμα περισσότερα για τις πιο σημαντικές ιστορίες στο day.gr. Παίρνει πρωτοβουλίες για νοικοκυριά, για αγρότες και τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. day.gr.
1: Breakfast FM με το Μιχάλη κάθε πρωί 7 με 10.
0: Τα ζώδια μπορώ να τα έχω.
2: Ναι, με. Κρυός. Κινηθείτε σήμερα με προσοχή σε κάποιες οικονομικές σας κινήσεις. 8. Ταύρος. Περίεργες εξελίξεις ή συμπτώσεις στη δουλειά σας μπορεί να σας κάνουν να χάσετε την ψυχραιμία σας. 7. Δίδυμοι. Ασχοληθείτε περισσότερο με τον σύντροφό σας που μπορεί να σας προσφέρει μια όαση χαλάρωσης. 9. Καρκίνος. Μια πολύ δύσκολη μέρα που μπορεί να ανατρέψει τα σχέδια και τις προσδοκίες σας. 6. Λέων. Η επιτυχία είναι εγγυημένη, αλλά χρειάζεται λίγο περισσότερο υπομονή ακόμα. 9. Παρθένος. Κάποιες θυσίες που κάνατε τελευταία μπορεί να δώσουν πολύ θετικά αποτελέσματα για το ταμείο σας. 10. Ζυγός.

0: ενδιαφέρον σας στρέφετε στο σπίτι σας και θα οδηγηθείτε σε κάποιες σημαντικές αγορές. 8. Σκορπιός. Η τύχη μπορεί να σας χτυπήσει την πόρτα και να επωφεληθείτε ξαφνικά από κάποια οικονομική κίνηση. 10. Τοξότης. Στραφείτε στον ερωτικό σας σύντροφο για να παραμερίσετε κάπως τις εντάσεις των τελευταίων ημερών. 8. Εγώκερος. Η σημερινή μέρα μπορεί να σας χαρίσει όμορφες και ξένιες στιγμές, αλλά κάποια προβλήματα δεν θα λείψουν. 9. Υδροχός. Η σημερινή μέρα είναι σημαντική για την ερωτική σας ζωή, καθώς θα σας οδηγήσει σε αποκαλύψεις. 8. Και τέλος οι ιχθύες. Κάποιες υποχρεώσεις είναι πιθανό να σας χαλάσουν το θετικό κλίμα των τελευταίων ημερών. 7.
1: Πολύ ωραία, τέλος για σήμερα.
0: Και αύριο σε 7 εμείς, Μιχάλη.
1: Εντάξει, θα έρθω.
0: Ναι, κάνε γυμναστική και έλα.
1: 5 και 10.
0: Αμέ.
1: Το πρωί. Ευχαριστώ. Κρατάμε στιγμή, ναι, ναι. Να φύγει το βίντεο, παρακαλώ.
2: Ναι.
1: Καλημέρα, Ντίνα, τι κάνεις?
2: Είμαι πολύ καλά, εσύ? Δεν το πιστεύω.
1: Ο αδερφός σου Θοδωρής μου λέει: σε παρακαλώ Μιχάλη, πάρε τηλέφωνο την Τίνα και πες της. Ο αδερφός σου Θοδωρής ευχαριστεί πάρα πολύ που προσέχει το παιδί του, επειδή πρέπει να φύγει για δουλειά στο εξωτερικό. Το παιδί είναι μια γάτα.
2: Το παιδί είναι μια γάτα η οποία έχει και πολλά προβλήματα, έχει ένα μάτι. Ναι, ναι, είναι συγκεκριμένη με αυτοκίνητο.
1: Εν πάση περιπτώσει, πρόσεξε λίγο. Πώς τη λένε τη γάτα?
2: Τον λένε Άγγελο.
1: Το λένε, α, ο Άγγελο.
2: Ο Άγγελο που είναι ένας άγγελος πάνω στη γη. Δεν το πιστεύω, ρε παιδιά.
1: Με τον Άγγελο μαζί γιορτάζουν, 8 Νοεμβρίου.
0: Ναι, ναι,
2: Μιχάλη, θα πάρω τηλέφωνο.
1: Οκ, okay, έγινε. Λοιπόν, αυτά. Γεια.
2: Καλή σας μέρα, γεια.
1: Αλέκο.
3: Ναι.
1: Oh, καλημέρα, Αλέκο μου, τι κάνεις?
3: Καλημέρα.
1: 95,2 άνθρωποι DJ. Μου χάρη τη Τσαουσόπλη από το ραδιόφωνο. Δεν φταίω εγώ, η Ειρήνη μου λέει. Σε παρακαλώ. Άκου.
3: Εγώ σ' αγαπάς, να το ξέρεις τώρα. Αλλά αυτή κουβαλάει τρέλα μεγάλη.
1: Πώς ξέρετε τι λέει? Κάλεσε, λέει, τον άντρα μου τον Αλέκο να του πεις ότι τον αγαπάω πάρα πολύ.
3: Μάλιστα.
1: Και ότι είναι, λέει, ο άντρας της ζωής μου.
4: Απαπα.
3: Μάλιστα.
1: Αλέκο, έχεις καταλάβει τι σου είπε?
4: Όπα.
1: Ότι είσαι ο καλύτερος σχετικά με όλους τους άλλους που έχει πάει.
3: Μάλιστα. Μήπως επειδή είμαι αεκτζής γι' αυτό και είναι και αυτή παίζει ρόλο αυτό.
1: Αεκτζής είναι και είναι
4: αεκτζής.
1: Γι' αυτό είναι. Εσύ τώρα τελευταία είσαι ψιλοχαρούμενοι, αλλά κάποια στιγμή η χαρά θα επιστρέψει εκεί που πρέπει.
3: Άρα μετά θα κατέβει και η λύπη του. Άρα θα κατέβει και η λύπη του. Μάλιστα.
1: Γεια, όρθιος Αλέκο.
3: Όχι ρε, κλείς το τηλέφωνο.
1: Γεια.
4: Καλέ, πού πας εσύ?
1: Εγώ εδώ είμαι.
5: Καλημέρα Μιχάλη.
1: Καλημέρα, τι κάνεις?
5: Καλά εσύ?
1: Το μικρό ονοματάκι?
5: Ελίνα.
1: Ωραίο είναι το Ελίνα. Μου κάνει λίγο... τα έπιπλά σου στο σπίτι είναι λίγο κλασικά ή όχι?
5: Όχι.
1: Άρα το χάσα.
4: Δεν είναι. Δεν είναι.
1: Πού πας τώρα?
5: Πάω γυμναστήριο.
4: Να γυμνάζεστε μαζί το πρωί.
1: Εγώ σηκώθηκα 5 και 10 Ελίνα και έκανα διάδρομο.
5: Ωραία, τέλεια.
1: Ναι. Πρέπει να κατεγγείλεις στο γυμναστήριο ποιον δεν θέλεις να δεις. Παίρνεις, παρακαλώ. Είναι κάποιος, ρε παιδί μου, μη μας πεις το από τον λένε.
5: Όχι.
4: Α, δεν είναι.
1: Μάλιστα. Και στη δουλειά, ποιον δεν θέλεις να δεις.
5: Δουλεύω μόνιμο, οπότε έχω αυτό το καλό.
1: Δικό σου μαγαζί, τι έχεις?
5: Ναι.
1: Τι πουλάς? Έλα καλέ, πες μου.
5: Ψυχολόγος είμαι.
4: Κάτσε Μιχάλη στην καρέκλα.
1: Εγώ? Δεν έχει η κυρία, αν έχει πρόβλημα να πάει σε ψυχολόγο.
4: Κάτσε να της τα πεις, κάτσε.
1: Θες μου κάτι, Ελίνα μου? Το πιο mainstream πρόβλημα που έχει ο κόσμος ποιο είναι?
5: Θέματα σχέσεων.
1: Ναι.
4: Σχέσεις.
5: Ναι.
1: Απλό είναι βέβαια, αλλά...
4: Απλό είναι. Εσύ θα μπορούσες να κάνεις ψυχολόγο, by the way.
1: Εγώ.
4: Εσύ ναι, που είσαι πολύ καλός.
1: Τι γελάει, ψυχολόγος που έχουμε γελάει.
4: Θα φεύγαν όλοι με τα μαλλιά πάνω. Θα τραβάγαν τα μαλλιά. Θα τους χώρισες όλους.
1: Λοιπόν, ήρθε η ώρα να πούμε την πραγματικότητα.
4: Τι, ποια?
1: Πόσους δισεκατομμυριούχους έχει ο πλανήτης?
4: Για πες.
1: Τώρα θα σου πω. Σύμφωνα με το Wealth Report, ο πλανήτης έχει 3.110 δισεκατομμυριούχους, με την πρόβλεψη ότι δείχνει άνοδο, μάλιστα κοντά στους 3.915. που θα γίνει μέχρι το 2031. Okay. Δηλαδή σε 5 χρόνια μπορεί να προσθεθούν περίπου 800 νέοι δισεκατομμυριούχοι διεθνώς.
4: Α, ωραία.
1: Δεν μπορεί να μην έχει και Έλληνες μέσα.
4: Δεν γίνεται.
1: Λοιπόν, η Σαουδική Αραβία βρίσκεται στην κορυφή της κατάταξης. Ψηλά βρίσκονται επίσης η Πολωνία.
0: Η Πολωνία.
1: Δεν το ξέρω. Η Σουηδία, η Αυστραλία και η Ινδία. Για την Ελλάδα το ενδιαφέρον είναι ότι η άνοδος του ακραίου πλούτου διεθνώς ακουμπάει και την ελληνική πραγματικότητα μέσα από συγκεκριμένους κλάδους, δηλαδή ναυτιλία, ακίνητα, τουρισμό, ενέργεια και ιδιωτικές επενδύσεις.
4: Okay.
1: Η χώρα μας έχει παραδοσιακά ισχυρή παρουσία στο μεγάλο πλούτο μέσω της ναυτιλίας με κατάταξη και με την ταχύτερη αύξηση νέων δισεκατομμυρίων. Μην ξεχνάμε, έχει δώσει και ο Μητσοτάκης αυξήσεις. Τι θέλεις, καλέ.
0: Λοιπόν, καλέ, έχω να σου πω κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Ναι. Λοιπόν, και τώρα δεις, τώρα τα ζευγαράκια θέλουν ιδέες για ρομαντικά φθινοπορεινά ραντεβού.
1: Ένα ιταλικό, κάτι.
0: Όχι, Μιχάλη μου, αυτά δεν είναι ανατρεπτικά. Εγώ θα σου πω ανατρεπτικά.
1: Ναι. Σε πάω στο σκιστό.
0: Λοιπόν, ξεκινάω. Χαζέψτε τα αστέρια. Πάρτε μια κουβέρτα, λέει, και ζεστάνε το ένα στον άλλο.
1: Σωστά.
0: Ναι, συνεχίζω, Μιχάλη.
1: Τα αστέρια μόνο εσύ θα τα βλέπεις. Εγώ θα βλέπω κάτω το χώμα.
0: Γιατί, Μιχάλη?
1: Για φαντάσου τη στάση.
0: Πήγαινε για ράφτινγκ, λέει. Ώρα χαλαρής πλεύσης στο ποτάμι.
1: Ναι, αλλά άμα πιο κάτω αρχίσουν οι στροφές και τα βράχια,
0: ναι,
1: θα πάμε στο διάλογο.
0: Για το τελευταίο, Μιχάλη, που είναι πάρα πολύ σημαντικό και πολύ ρομαντικό, χορέψτε γυμνή στη βροχή. Γιατί, Μιχάλη, μείνετε λίγο χωρίς ρούχα και αγκαλιαστείτε.
1: Ναι, είμαστε μαζί, τι να κάνουμε, τελειώσαμε. Διακοπές, Σεπτέμβριος, είμαστε πάντα μαζί. Ωραία, ναι, πλευρά. Οι Έλληνες, είναι τρελό. Οι Έλληνες σκοτώνονται για άδειες στον Αύγουστο. Και όταν τους λες, εγώ θα πάω το Σεπτέμβριο, λένε, αχ, το κάνω. Και γιατί δεν πάτε και εσείς, ρε. Δηλαδή, θα τρελαθώ. Δεν είναι σοβαρό αυτό.
0: Έχεις δίκιο, Μιχάλη.
1: Είναι σοβαρό.
0: Έχεις δίκιο.
1: Όλοι πάνε τον Αύγουστο και μετά, εγώ θα πάω το Σεπτέμβριο. Αχ, ο καλύτερος. Και μπορώ ή δεν μπορώ? Για πείτε μου.
0: Μπορεί.
1: Viral trend. Προσέξτε το. Το viral trend που σαρώνει αυτόν τον καιρό είναι οι τυφλές διακοπές. Αυτό γίνεται μόνο στο εξωτερικό προς το παρόν. Πρώτα πληρώνεις και μετά μαθαίνεις τον προορισμό. Μία εναλλακτική φόρμουλα κρατήσεων γνωρίζει τεράστια άνθηση προσελκύοντας όσους αναζητούν την περιπέτεια αλλά και χαμηλές τιμές. Διαδικτυακές πλατφόρμες προσφορών διαθέτουν τυφλά πακέτα, τυφλά ξέρεις εισαγωγικά, τυφλά πακέτα που περιλαμβάνουν αεροπορικά εισιτήρια μεταπιστροφής και διαμονή για λίγες μέρες με το κόστος να ξεκινάει από τα 200 ευρώ. Ο ταξιδιώτης επιλέγει μόνο τις ημερομηνίες και το σημείο αναχώρησης, αφήνοντας την επιλογή του προορισμού του αποκλειστικά στην τύχη.
0: Μπράβο.
1: Ο υποψήφιος απλά μπαίνει στο αεροπλάνο και εκεί ενημερώνεται για το μέρος στο οποίο πρόκειται να ταξιδέψει. Και εκεί αρχίζουν τα κλάματα. Το φαινόμενο έχει γιγαντωθεί κυρίως μέσα από το TikTok και τα υπόλοιπα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
4: Okay.
1: Δεν έχει γίνει στην Ελλάδα αυτό, θα ξεκινήσει οπωσδήποτε με 200 ευρώ, άντε να σε πάει μέχρι το Σούνιο.
0: Ανατρεπτική διαμαρτυρία ποδοσφαιριστών της ΣΚΟ.
1: Στο νησί κάτω.
0: Έκαναν γυμνή φωτογράφηση οι ποδοσφαιριστές διότι έπαιζαν σε γήπεδο χωράφι. Έτσι βρήκανε αυτόν τον ευρηματικό τρόπο ώστε να διαμαρτυρηθούν στην κοινότητα ότι δεν τους βοηθάει για να μπει χλωοτάπητα στο γήπεδό τους και να παίξουν σωστά.
1: Να σου πω κάτι. Δεν θα έχει αποτέλεσμα. Η κοινότητα θα ξεχάσει το πρόβλημα του γήπεδου. Θα βλέπει τα.
0: Ναι, με αυτό συνέβη, Μιχάλη μου. Έτσι δεν έμειναν αμέτωχες, λέει, οι γυναίκες.
1: Θα γίνανε κάτι zoom στις φωτογραφίες.
0: Πολλές.
1: Και πώς το υπολογίσει, 1:4.
0: Βέβαια.
4: Βάλανε AI να μετρήσουν.
1: Βέβαια.
0: Οι γυναίκες, λέει, του νησιού πήραν πρωτοβουλία, μάζεψαν το ποσό που απαιτούνταν ώστε να υπάρξει νέος κλωοτάπητας για να μπορέσει η ομάδα της ΚΟ να παίξει στο πρωτάθλημα των Δωδεκανήσων.
4: Μπράβο.
0: Ναι.
4: Με τη νίκη.
0: Ανέβηκε έτσι και το ηθικό των παιχτών στην κυριολεξία.
1: Ανέβει το ηθικό μόνο, δεν γίνεται δουλειά. Άστο το. Οι ελληνικές μονάδες μέτρησης που δεν αναγνωρίζει κανένα άλλο σύστημα, μόνο εμείς. Πήγαινε ένα τσακ δεξιά. Κανείς δεν ξέρει. Να πας εδώ στην Αγγλία και του πεις ένα τσακ πιο εδώ. Τσακ, what the fuck. Δεν το ζηλώ. Ήξερα εγώ το μια σταλιά. Βάλω μια σταλιά, δηλαδή μπορεί να είναι τρεις σταγόνες μέχρι να είναι μισό ποτήρι. Κανείς δεν ξέρει. Η τηλεόραση βαράει δυνατά. Κατέβασε το ένα τσακ. Τι. Αυτό το ένα τσακ έρχεται από το 1987. Ήξερα εγώ λίγο ακόμα. Έλα λίγο ακόμα. Το χρησιμοποιείτε κυρίως στο παρκάρισμα. Μετά λίγο. Όπα, οκ, καλώς. Πόσο είναι το λίγο ακόμα? Είναι 10 πόντι, είναι 40, είναι μισό μέτρο. Δεν υπάρχει κατάσταση. Ήξερα εγώ δύο βήματα. Είναι κοντά. Ναι, μόνο δύο βήματα. Είναι 2 χιλιόμετρα. Όπου και αν τα πεις αυτά, δεν έχουν, ξέρω, το ένα δάχτυλο, επίσημη μονάδα μέτρησης των μπάρμεν.
4: Ναι.
1: Βάλουμε ένα δάχτυλο, ένα δάχτυλο, πού θα το βάλω. Α, όχι, εκεί, εκεί. Κατάλαβες. Ή ξέρω εγώ με το μάτι, είναι η αγαπημένη μονάδα μέτρησης της μαμάς, όταν μαγειρεύει. Τα βλέπει όλα με το μάτι πάνω.
0: Ναι.
1: Τόσο δα, πόσο, τι εννοείς. Γυναικεία μονάδα μέτρησης όταν πρόκειται να μετράει το πέος του αλληνού. Τόσο δα. Λοιπόν, θα τραγουδήσει ο Έρμου ένα τραγούδι. Αν καταλάβετε, σας παρακαλώ, τηλεφωνήστε μου αστραπιαία, γιατί έχει και δώρο. Θα σας το πω. Δώσε μου στοιχεία, μπας και καταλάβω ποιο είναι.
4: Το τραγούδι, Μιχάλη μου, είναι AI. Να σου πω, ξεκινάω από εκεί. AI, έτσι έχει δημιουργηθεί.
1: Ναι.
4: Ο καλλιτέχνης, ο πρώτος καλλιτέχνης που το έχει τραγουδήσει, ναι, με διαφορετικό τρόπο, είναι Γάλλος, αγαπημένος σου.
1: Μάλιστα.
4: Λέω μέχρι εκεί, δεν λέω κάτι άλλο. Αφρικανέ, Αφρικανέ, έλα κάνουμε κονέ. Είναι δηλαδή Αφρικανοί αυτοί που
1: τραγουδούν. Α, μάλιστα.
4: Ναι.
1: Τρία, δύο.
4: Είναι Κυριακή και...

0: Ωσάνε. Τραγούδα ρε.
1: Έλεος ρε παιδιά. Ρε με ακούτε. Πού είναι ο παπάς. Ρε με πού είναι ο παπάς.
0: Να πω ότι την ενορχίστρωση την κάνουμε εμείς. Αυτός δεν ξέρει γι' αυτό. Παρακαλώ.
2: Καλημέρα.
0: Ποιο είναι το τραγούδι κύριε.
2: Παπαούτε.
0: Μείνε στη γραμμή, έχεις κερδίσει τα δώρα.
3: Τι έχουμε τώρα.
1: Τι έχουμε τώρα. Κερδίστε το Μιχάλη.
0: Από πού βγαίνει ο μούστος, Μαρία.
4: Από τα χαπίδια.
0: Σωστό.
1: Πολύ καλή. Μπράβο, μπράβο.
0: Λαμπρό. Τι κάθονται στου γυαλού τα βοτσαλάκια.
5: Κάθονται, δεν ξέρω.
0: Για σύνελθε.
5: Κάτι με δυο.
0: Έλα, τι δυο.
5: Τελειώνει σε άκια. Τι πουλάκια, δεν ξέρω.
0: Δεν είναι σαγιονάρες, λέγε.
1: Μπορεί να το ξέρει το κορίτσι.
0: Μαρία.
4: Δυο καβουράκια.
0: Σωστό.
1: Μπράβο, πολύ καλή.
0: Λάμπρο εις άχρηστος. Πάμε στη Μαρία. Από ποιο λουλούδι παίρνουμε το ανθότυρο.
4: Λουλούδι. Δεν το παίρνουμε από λουλούδι.
0: Σωστά.
1: Πολύ καλή παιδιά.
0: Η τελευταία ερώτηση θέλει προσοχή για να κερδίσετε τα δώρα σας.
1: Για να δούμε.
0: Δεν πλες Μαρία, πόσους μήνες έχει ένα δίσεκτο έτος.
4: 12.
0: Σωστό.
1: Μπράβο, παιδιά, μπράβο.
0: Κερδίσατε και οι δύο.
6: Κάθε πρωί, 7 με 10, καυτό, Breakfast FM με το Μιχάλη. Στον 95,2.
1: Ήταν το νούμερο ένα Breakfast FM με το Μιχάλη, το morning show με πολύτιμα θρεπτικά συστατικά και υγνοστοιχεία. Μόνο σε καλά φαρμακεία, αύριο και πάλι εδώ στις 7.
0: Όχι στο κολονάκι.
7: Well, it wasn't bad. There were parts of it that weren't very good.
8: It could have been a lot better.
7: I didn't really like it.
8: It was pretty terrible.
7: It was bad.
8: It was awful.
7: It was terrible.
8: Terrible wedding.
7: Hey, boo!
9: Tune in tomorrow. Same cat time, same cat channel.
10: Χθες έκατσα να δω Premier
11: City United.
10: Κατιόγκο ετουάλ φιλάντε.
11: Με δουλεύεις.
10: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League.
11: Είμαι. Δεν είδα κάτι στα σώσια.
10: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
11: Πόσταρες κάτι.
10: Εννοείται πόσταρα.
12: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bets σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Μεγάλη προσφορά.
14: Όχι, όχι.
13: Τεράστια προσφορά.
14: Ούτε.
13: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος, μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα, με κάθε μπλετ και λάπτοπ τελευταίας τεχνολογίας, παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
15: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
16: Μόνο DJ.
17: Σας ακούω κάθε μέρα.
16: Μου κρατάτε συντροφιά.
17: Η μουσική σας είναι τέλεια.
16: Μόνο επιτυχίες.
18: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
19: Μόνο DJ.
16: Μόνο DJ.
18: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
20: Από Δευτέρα γυμναστήριο. Πόσες φορές το είπες και έμεινες στον καναπέ. Τώρα στα Alter Life η αλλαγή ξεκινάει από την πρώτη κιόλας μέρα. Με την αυτοπεποίθηση στα ύψη. Με το μεγαλύτερο δίκτυο στην Ελλάδα, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και καθοδήγηση από ειδικούς, έχεις αγκάζεσαι για να ξεκινήσεις και να συνεχίσεις. Άκου και αυτό. Έως 16 Σεπτεμβρίου ετήσια συνδρομή με αναλογία μήνα από 27,5 ευρώ. Δεν πάω γυμναστήριο. Πάω Alter Life.
21: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 8.500.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
22: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
23: Ποιος καλέ.
22: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
23: Και σε παίρνει αυτή.
22: Βεβαίως. Στα όπα όπα μέχρι.
24: 89,6 Radio DJ.
2: Αχ, αυτή η μυρωδιά σου, τα σχήματα, η γεύση σου, η ζεστασιά σου.
3: Αχ, αγάπη μου, πες μου κι άλλα.
2: Είσαι τόσο τραχανή, τόσο ονειρεμένα αφράτη.
3: Σπύρο, πάλι έξω από τον έξαρχο είσαι.
2: Ε, τι, ναι, αγάπη μου, έρχομαι.
3: Τέλος πάντων, όπως έρχεσαι, πάρε μου ένα καφεδάκι και μερικά από τα υπέροχα πρωινά γεύματα που έχει.
2: Ανορεξίες έχεις πάλι.
3: Σπυρό, και το ψωμάκι μας για το μεσημέρι μην ξεχάσεις. Και το γλυκάκι μας για το απόγευμα. Και να δεις πόσο γλυκιά γίνομαι μετά.
14: Γεύσεις φούρνου, Έξαρχος. Φρέσκες απολαυστικές γεύσεις που σε αναστατώνουν.
3: Γεύσεις φούρνου Έξαρχος με δύο καταστήματα. Δόμπολη 31, τηλέφωνο 265-100-200 και Ναπολέοντος Ζέρβα 52, τηλέφωνο 265-130-4514. Τώρα θα μας βρείτε και στο νέο μας κατάστημα Ασημακοπούλου 53 στα Σεισμόπληκτα. Τηλέφωνο 265-100-3464.
19: Είναι κάποιες στιγμές που νοσταλγείς τα παλιά. Την παράδοση ενός τόπου. Τις γεύσεις που έχεις μεγαλώσει. Ένα χώρο που σε κάνει να νιώθεις όμορφα και οικεία. Πάργης Καφέ. Στην πλατεία Πάργης. Την αποκαλούμενη και πριγκιπική πλατεία. Δίπλα στην εκκλησία του Άι Γιώργη. Το άρωμα του καφέ στη Χόβολη. Ξυπνάει αναμνήσεις. Γλυκές και αλμυρές αλχημίες συνοδεύουν τα ροφήματα. Νόστιμες επιλογές σε μπραντς, μεγάλη ποικιλία και σε κοκτέιλ. Η ατμόσφαιρα άνετη, φιλική και χαλαρή. Πάργης Καφέ. Στην πλατεία Πάργης. Για όσα θέλεις να ζήσεις ξανά.
23: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510-79896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 89-896.
24: Εδώ και 10 χρόνια το Titans Gym έβαλε τη γυμναστική στη ζωή σου και 10.000 μέλη μας εμπιστεύτηκαν. Σήμερα το Titans Sports Revolution φέρνει την επανάσταση στην άθλησή σου. Titans Sports Revolution. Στον ολοκένουργιο τετραόροφο χώρο μας θα γυμναστείς με την πιο έμπειρη και φιλική ομάδα training και θα δοκιμάσεις κορυφαία fitness trends με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό γυμναστικής. Personal training, προγράμματα διατροφής και εκγύμνασης, ομαδικά προγράμματα απλά και συνδυαστικά όπως TRX, Cross Cage και πολλά άλλα. Μαθήματα πολεμικών τεχνών, Muay Thai, Kickboxing, Krav Maga για ενήλικους και παιδιά, προχωρημένους και αρχάριους, με εκπαιδευτή ομοσπονδιακό προπονητή και με αθλητές μας στις εθνικές ομάδες, με συμμετοχές και διακρίσεις στα ευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα.
25: Και για σας που θέλετε ευεξία και αναζωογόνηση, Reformer Pilates και Cadillac, ενώ για χαλάρωση, δοκιμάστε τις εναλλακτικές θεραπείες στο αλατοσπήλαιό μας, στην αλατοσάουνα και στην πισίνα με τα δεινόλουτρα. Titans Sports Revolution. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 8 το πρωί έως και τις 12 το βράδυ. Ιωνος Δραγούμη και Φιλίππου Βίτα στη Νέα Ζωή. Κάλεσέ μας στο 265-160-861 ή μπες στο www.titanssr.gr.
24: Titans Sports Revolution. Έλα σε μας. Γίνε ένας από εμάς. Γίνε Τιτάνας. Νους υγιής, εν σώματι υγιή.
26: Τώρα, Titans Gym και στην Ηγουμενίτσα. Αρχίλοχο και Μινέρμου. Βρεκοχώρη.
27: Ηγηθεί το ζευγάρι των ιατρών για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Αντιμετωπίζουν μέχρι και ισόβια. Τρίζουν τα θεμέλια στο Ηνωμένο Βασίλειο. Οι ηγέτες Σκωτίας, Ουαλίας και Βόρειας Ιρλανδίας συμφώνησαν να ζητήσουν δημοψήφισμα για περισσότερη ανεξαρτησία και ένταξή τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το μεσημέρι αποφυλακίζεται ο Ηλίας Κασιδιάρης. Μετά από 7 χρόνια πίσω από τα κάγκελα για τη Χρυσή Αυγή. Δεν έχει προηγούμενο η επιτυχία της ταινίας Οδύσσια. Η παραγωγή του Κρίστοφερ Νόλαν αναδείχθηκε ως η πιο εμπορική στην ιστορία της εταιρείας Universal. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
28: Αθήνα, ο καιρός.
27: Συννεφιές με πιθανότητα τοπικών βροχών και ως 28 βαθμούς. Αμέσως μετά η Άγια Αποστόλου.
28: Η ώρα είναι 10.
29: Ώρα να απολαύσετε έναν αφεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: Athens DJ.
1: Ο μεγάλος της Αθήνας.
2: Σπάει τα ρεκόρ η Οδύση, εγώ ακόμα δεν την έχω δει και ντρέπομαι γι' αυτό. Πρέπει να το κανονίσω αυτή την εβδομάδα. Πολύ καλημέρα σας. Τρίτη, 15 Σεπτεμβρίου, λέει το ημερολόγιο. Είστε φθινοπόρια, δεν θα το λουμίσω να πω και μου αρέσει πάρα πολύ. Τόσο καιρός που θες να χουχουλιάσεις, να μείνεις λίγο παραπάνω. Διεθνή ημέρα δημοκρατίας. Γενέθλια για τον πρίγκιπα Χάρη που κλείνει τα 42. Χρόνια πολλά στον Τόμ Χάρντι που κλείνει τα 49. Και στον Τόμι Λι Τζονς που γίνεται 80. Γιορτάζει ο Βυσσαρίου Κίτας, να σας χαιρόμαστε. Στους δρόμους της Αθήνας, ο πολιτισμός με υπομονή σήμερα έχει πολύ. Αυξημένη στη γέφυρα μεταμόρφωσης και στον Κηφισό. Από Νέα Ιωνία ως λεωφόρο Αθηνών, στην άνοδο από Ιερά Οδό έως Φιλαδέλφια. Καθυστερήσεις σε Κηφισία, σε Χαλάνδρη και από Ψυχικό έως Αλεξάνδρας και στα δύο ρεύματα. Γύρω από το κέντρο, γύρω από το μεταξύ. Και στη Συγκρού από Grand Hyatt Pro. Τέλος η Αθηνών από Χαϊδάρι ως Καραμαγκά. Κλασικά πράγματα είναι στα κόκκινα. Πάμε για επιτυχίες. Τι σας έχω σήμερα. Και Taylor Swift και Bad Bunny και Hozier και Hugel. Πρώτα όμως Huntrix και Gold. Η Νάγια Αποστόλου εδώ μέχρι τις 12, ε.

Cute Girl που πάντα μας ανεβάζει τη διάθεση και μας τη φτιάχνει. Παρόλη τη συννεφιά, γιατί ξέρω ότι δεν αρέσει σε όλους, παρόλο το γεγονός ότι είναι Τρίτη, γιατί τη Δευτέρα έχουμε πιο πολύ φορά. Από το Σαββατοκύριακο που ξεκουραστήκαμε, περάσαμε καλά. Από την Τρίτη Αίλου είναι λίγο πιο βαρετά τα πράγματα. Και σήμερα δεν ξέρω, ελπίζω να νιώθετε καλά, γιατί εγώ νιώθω ότι ψήλω συναχώθηκα. Ελπίζω να περάσει γρήγορα. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς σε εσάς που έχετε συνάχη. Αυτό που συμβαίνει βέβαια πάντα είναι ότι δεν μου κόβεται ποτέ η όρεξη. Πάντα πεινάω και πάντα με πιάνουν και κάτι λιγούρες, ειδικά αργά το βράδυ της Κυριακής, ας πούμε, που είναι όλα κλειστά. Υπάρχει όμως το e-food για όλα τα emergencies τελευταία στιγμή. Είτε έχεις καλέσει φίλους σπίτι και συνειδητοποιήσει ότι τελείωσαν οι προμήθειες, είτε θέλεις κάτι εδώ και τώρα. Το σούπερ μάρκετ του e-food για τα καθημερινά σου ψώνια με παράδοση στο σπίτι μέσα σε λίγη ώρα μέχρι αργά το βράδυ και τις Κυριακές, και φυσικά προσφορές μείον 50% και ένα συν ένα σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ σε περιμένει. Εδώ και η Σαμπρίνα Κάρπεντερ με το εσπρεσάκι της. Καλημέρα όπου και αν είστε, από όπου και αν μας ακούτε. 95,2 Athens DJ.

0: Έτσι ξυπνάει η Αθήνα.
1: Αλέξανδρε, καλημέρα.
2: Πού, σε ποια ομάδα παίζεις?
3: Στο Φίβο.
4: Στο Παρόν.
5: Στο Φίβο.
6: Στο Φίβο παίζεις.
1: Στο Φίβο. Ο Φίβος γράφει τραγούδια, μην με τρελά. Αφού το Φίβο λες.
7: Πάμε όλες σε ένα καλημέρα.
1: Πλένεις τις κατσαρόλες όλο το πρωί από τις 6 και δίπλα δεν μπορεί να κοιμηθεί. Δεν έχει ήχο μόνο, μου λέει η Άννα Μαρία. Πάρ' τον πατέρα μου, λέει, και πες του να μην τις πλένεις τις 6 ώρα τις κατσαρόλες.
8: Έτσι σου είπε.
1: Ναι.
8: Άμα σου είπε έτσι, δεν πειράζει να πάει αλλάξει πατέρα.
1: Έτσι. Σωστός.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
9: Καλό ξύπνημα.
0: 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2. Athens DJ.
10: Ο 95,2 Athens DJ με εμένα, την Άγια Αποστόλου και την Ιβέα Cream σας καλούμε αυτό το Σάββατο στην πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου στον Πειραιά, απέναντι από το Δημοτικό Θέατρο, από τις 12 έως τις 3, για να γιορτάσουμε τα 100 χρόνια της εμβληματικής Nivea Cream. Στην ενέργεια Nivea Cream 100 χρόνια φροντίδα θα ζήσετε μια ξεχωριστή επιτυακή εμπειρία, θα έχετε την ευκαιρία να μάθετε για την ιστορία της και να εξερευνήσετε τις 100 χρήσεις της, ενώ μέσα από ένα interactive digital game μπορείτε να διεκδικήσετε μοναδικά δώρα. Αυτό το Σάββατο στην πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου στον Πειραιά, απέναντι από το Δημοτικό Θέατρο. Να είστε όλοι εκεί.
11: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
12: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
11: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
12: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρώε μανιφίκ.
13: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα Super Boosted Odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΒ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
15: Το Burger Fest επιστρέφει, όχι για να συνεχίσει, αλλά για να το τερματίσει. Ζήστο live με Νεφέλη Φασούλη, Τόνι Σφίνο, Ισβολέα, Πάνο Βλάχο, Ίνκο, Wedding Singers. Burger Fest, 18 με 20 και 25 με 27 Σεπτέμβρη, Παλαιό Αμαξοστάσιο. Εισιτήρια στο more.co.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
3: Ετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Alpha, η Alpha σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Λιφάντα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Alpha, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
4: Επόμενος.
5: Ναι, ναι.
4: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
5: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος?
4: Τώρα προκαλείς, λέγε.
5: Κώστας λέγομαι. Άλλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
4: Τι δελτίο, τον 12?
5: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
4: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
5: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
4: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. See you later. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας στο ραδιοφόρο.

0: 92,6
1: Radio DJ.
2: Αχ, αυτή η μυρωδιά σου, τα σχήματα, η γεύση σου, η ζεστασιά σου.
3: Αχ, αγάπη μου, πες μου κι άλλα.
2: Είσαι τόσο τραχανή, τόσο ονειρεμένα αφράτη.
3: Σπύρο, πάλι έξω από τον έξαρχο είσαι.
2: Ναι, αγάπη μου, έρχομαι.
3: Τέλος πάντων, όπως έρχεσαι, πάρε μου ένα καφεδάκι και μερικά από τα υπέροχα πρωινά γεύματα που έχει.
2: Ανορεξίες έχεις πάλι.
3: Σπυρό, και το ψωμάκι μας για το μεσημέρι μην ξεχάσεις. Και το γλυκάκι μας για το απόγευμα. Και να δεις πόσο γλυκιά γίνομαι μετά.
4: Γεύσεις φούρνου, Έξαρχος. Φρέσκες απολαυστικές γεύσεις που σε αναστατώνουν.
3: Γεύσεις φούρνου Έξαρχος με δύο καταστήματα. Δόμπολη 31, τηλέφωνο 265-100-200 και Ναπολέοντος Ζέρβα 52, τηλέφωνο 265-130-4514. Τώρα θα μας βρείτε και στο νέο μας κατάστημα Ασημακοπούλου 53 στα Σεισμόπληκτα. Τηλέφωνο 265-100-3464.
5: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 8 9 6.
6: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
7: Σπούδασε στα Ιωάννινα. Κολέτη και Καπλάνη 5. Τηλέφωνο 26 510 77 472. delta360.gr.
8: Τα ελαστικά σας πατούν στην άσφαλτο. Πατούν στο χώμα. Πατούν στο νερό και το χιόνι. Όπου όμως και να πατούν, να είναι πατούνας. Ελαστικά πατούνας. Η πρώτη επιλογή στην αγορά και επισκευή ελαστικών και ζαντών. Και με τα κινητά μας συνεργεία για επαγγελματικά και φορτηγά, είμαστε πάντα δίπλα σας για αντικατάσταση ελαστικών. Για ελαστικά που καλά πατούν, πατούνας. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδού Ιωαννίνων Κονίτσης. Τηλέφωνο 26510 61369 και στο ίντερνετ elastikapatunas.gr.
9: Ελαστικά πατούνας. Τώρα με νέο κατάστημα. Στην Νικοπόλεως 47. Τηλέφωνο 2651-313-136.
10: Ίασης ΣΠΑ. Ίασης ΣΠΑ. Ίασης ΣΠΑ. Πρέπει να το θυμάμαι.
11: Μα τι προσπαθείς να θυμηθείς τόσο επίμονα?
10: Το Ίασης ΣΠΑ φυσικά. Γιατί όλο λέω να πάω για λίγη χαλάρωση μετά τις εξετάσεις και όλο το αναβάλω. Θέλω να ξεπιαστώ, να χαλαρώσω, να κοιμηθώ καλύτερα και να ξαναβρω την ενέργειά μου.
11: Τώρα που το λες, μήπως να κλείσω κι εγώ ένα ραντεβού? Κι εγώ χρειάζομαι λίγη φροντίδα. Ένα μασάζ κυταρίτιδας. Ένα μασάζ κεφαλής για τους πονοκεφάλους μου. Αμό μπαμπά σου, με τη μέση του και τον αυχένα του, λες να του το κάνω δώρο.
10: Τέλεια! Πηγαίνετε μαζί. Είναι η καλύτερη αφορμή για να αφιερώσετε χρόνο στον εαυτό σας.
11: Στο Ίασης ΣΠΑ στα Ιωάννινα, Χαριλάου Τρικούπη 6, θα βρεις μοναδικές υπηρεσίες ευεξίας, χαλάρωσης και περιποίησης για κάθε ανάγκη. Μόνοι, με φίλοι ή ως ζευγάρι, χάρισε στον εαυτό 1-313-927. Ίασης ΣΠΑ, η φροντίδα που αξίζεις κάθε μήνα, κάθε μέρα.

Τώρα, Ordinary από Alex Warren εδώ στο 95,2 Athens DJ, πλησιάζοντα τι 11 παρατέταρτο. Και είχαμε απονομή των βραβείων Emmy εχθές. Θα σας πω τα βασικά, τους μεγάλους νικητές. Ο Noah Wyle αρχικά βραβεύτηκε για τη σειρά The Pitt και η ίδια η σειρά βραβεύτηκε στην κατηγορία Drama. Η Rhea Seahorn για το Pluribus, το οποίο λάτρεψα, και το The Pitt, πραγματικά. Και ο Matthew Rhys έγινε ο πρώτος ηθοποιός που κερδίζει Emmy για δύο διαφορετικές σειρές, για το Widow's Bay και το The Beast in Me. Λοιπόν, το The Beast in Me είναι το μόνο που δεν έχω δει και το Widow's Bay μ' άρεσε. Έσκησε το μεταξύ, γιατί πήραν βραβείο και άλλοι δύο ηθοποιοί από τη σειρά και η σειρά η ίδια βραβεύτηκε ως καλύτερη κωμωδία. Εντάξει, δεν θα το έλεγα κωμωδία ότι γέλασα και τόσο πολύ. Έχει πολλά κωμικά στοιχεία, όντως, αλλά έχει και κάποια τρομακτικά. Τα λέμε και αυτά. 6931-952-952. Ανοίγω το Viber για τα δικά σας μηνύματα να μου πείτε τι έχετε δει, τι σας άρεσε, τι δεν σας άρεσε. Και ό,τι άλλο θέλετε βέβαια. Επικοινωνούμε και στα social και του σταθμού At Athens DJ και στα δικά μου At Νάγια Αποστόλου NAYA. Το γράφετε τον Νάγια. Αυτή είναι η Γκάλα.

0: μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
1: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
2: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
3: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
2: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
3: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρώει magnifique.
4: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα Super Boosted Odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Λοιπόν, αν δεν φας θα φωνάξω τον μπαμπουλ... Το μπαμπουίνο να σε φάει, να στο φάει το φαΐ. Και ξέρεις, ο μπαμπουίνος τρώει πολύ γρήγορα. Εσύ!
6: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
7: Κι αν ταξίδευε...
8: 89,6 Radio DJ.
9: Στα βουνά μας λένε ότι είμαστε πρώτοι στάρματα. Στα γρόσια και στα γράμματα. Εδώ γεννήθηκαν ήρωες, ευεργέτες και δάσκαλοι. Αλλά την ιστορία δεν την έγραψαν μόνο αυτοί. Την έγραψαν και άνθρωποι απλοί. Τσοπάνιδες με ζωντανά, στα αρχαία βοσκοτόπια. Άνθρωποι με μεράκι, που συνεχίζουν υπερήφανα την αρχαίγονη παράδοση. Δοδόνη, γεύση ορεινής Υπήρου.
10: Σχολεία, δουλειές, ό,τι κι αν ξεκινάς, χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Ξενία εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, ποικιλία κορονέικη 2 λίτρα, μόνο 14,30. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές όλα τα ζελεδάκια και τις καραμέλες Χάριμπο, αλλά και Νούτρι Βάλεϊ, παιδικά δημητριακά και γρανόλα.
11: Το πρώτο βήμα είναι το σημαντικότερο. Μαζί με τα πανεπιστήμια London Metropolitan, Cardiff Metropolitan University, Γαλλικό Κρατικό Πανεπιστήμιο Dijon και σε συνδυασμό με το κύρος του City Unity College, θέτεις τις βάσεις για να πραγματοποιήσεις τα όνειρά σου. Με τη συνεργασία κορυφαίων ευρωπαϊκών πανεπιστημίων και των περιζήτητων ειδικοτήτων, της ψυχολογίας, της προπονητικής και φυσικής αγωγής, των ξενοδοχειακών και τουριστικών, της πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων, δημιουργούμε τους επιτυχημένους επαγγελματίες του αύριο. City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές. Αθήνα, Πειραιάς, Πάτρα, τώρα και στα Ιωάννινα.
12: Fresh and Healthy στο 89,6 Radio DJ Ιωάννινα.
13: Ο ταπεινός μαϊντανός δίνει ένα άρωμα σωματικής και πνευματικής ευεξίας στα πιάτα μας. Όχι, δεν υπερβάλλουμε καθόλου. Αυτό ακριβώς καταφέρνει ο μαϊντανός χάρη στο συνδυασμό φιλικού οξέως, βιταμίνης κάπα, σιδήρου και βιταμίνης C που έχει στη σύνθεσή του. Τώρα θα κοιτάς το μαϊντανό με άλλο μάτι.
14: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market Ιωαννίνων από τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου έως και το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, Ντόλ μπανάνες 1,59 το κιλό. Θράκης γεύσης, επιλεγμένα λαντικά και αλφα τορτίγες σε σούπερ τιμές. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Ανακάλυψε στα Μετρό Cash & Carry ένα νέο τρόπο αγορών. Χοντρική για όλους. Έλα και εσύ και απόλαυσε περισσότερη ποσότητα και μέγιστη οικονομία.
15: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη, αποκλειστικά στη Wolt, έχεις ένα συν ένα από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Wolt και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
16: Yeah. Μόλις η τσάντα γεμίσει σχολικά, θα ξεκινήσει η νέα χρονιά. Με Funny Bunny φυσικά. Μαρκαδόρι, μολύβια, γόμες, κασετίνες, τετράδια και τσάντες σε ένα σωρό σχέδια και χρώματα για όλους τους μικρούς μαθητές. Στα Funny Bunny η τσάντα θα γεμίσει οικονομικά, με επώνυμα σχολικά και τους ήρωες που λατρεύουν τα παιδιά. Funny Bunny στο κέντρο των Ιωαννίνων, Αριστοτέλους Βαλαωρίτου 5, απέναντι από το Άλσος. Funny Bunny, τα καλύτερα καταστήματα και στα σχολικά.
17: Επισκεφτείτε το e-shop μας funnybunny.gr και κάντε τώρα τις αγορές.
18: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας, καλό. Δεκαετίας, καλύτερο. Δεκαπενταετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
19: Tullis Motors ΑΕ.
20: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
19: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center Tullis Motors ΑΕ στα Ιωάννινα και επωφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
20: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα service, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
19: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μίσθωση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
21: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510 93 021.

0: μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά, τα τελευταία νέα.
1: 95,2 Athens DJ.
0: Ακούστε μας εδώ,
1: στο ραδιόφωνο σας,
0: αλλά και σε μία μόνο εφαρμογή. Το Radio Player. Radio Player. Με το Radio Player μας ακούτε σε smartphone, smart TV και smart speakers ή το αυτοκίνητό σας. Radio Player, η νέα δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και το App Store. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ. 95,2 Athens DJ. Τα νέα. Σε ένα λεπτό.
2: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Στο Βερολίνο θα βρεθεί σήμερα ο Κυριάκος Πυρακάκης, ως πρόεδρος του Eurogroup. Θα συναντηθεί με τον καγκελάριο Μέρτς. Αιματηρή συμπλοκή κρατουμένων στις φυλακές Δομοκού, 5 τραυματίες. Από χθες, το χρηματιστήριο της Σεούλ ξεκίνησε 24ωρη λειτουργία. Ετοιμάζονται να ακολουθήσουν τα χρηματιστήρια του Λονδίνου, των Σκανδιναβικών χωρών και του Τέξας. Ήταν να μην πάρουν φόρα οι Oasis. Τα δύο αδέλφια Γκάλαγκερ που έχουν αφήσει πίσω την παλιά τους έκθρα ανακοίνωσαν νέα περιοδία με 38 συναυλίες. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
2: Συννεφιές με ως 28 βαθμούς.
0: Η ώρα είναι 11.
3: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: DJ.
1: Ο μεγάλος της Αθήνας.
2: Πρωινό Τρίτης 15 Σεπτεμβρίου. Εδώ είμαστε και πάλι. Η δεύτερη μας ώρα ξεκινάει τώρα. Καλή τύχη είναι στους δρόμους. Απάλευτος ο Κηφισός, γενικά η Εθνική Οδός. Ξεκινάει το πρόβλημα από τη γέφυρα μεταμόρφωσης και φτάνει μέχρι τη Λένορμαν, βλέπω εδώ. Μέχρι σχεδόν Γάλλο. Σίγουρα μέχρι Περιστέρι. Περισσότερο στην κάθοδο, λιγότερο στην άνοδο, αλλά καλύτερα να το αποφύγετε αν μπορείτε. Από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά επίσης έχει πάρα πολύ κίνηση. Και στους δρόμους και από το κέντρο. Κατά τα άλλα, είναι συμπαθητικά τα πράγματα αυτή την ώρα. Μέχρι τις 12 η Νάγια Αποστόλου θα είναι στην παρέα σας και στα ραδιοφωνά σας. Σας θέλω εδώ σε λίγο, παίζουμε μαζί. Το βρες στη σειρά. Έτσι, για να τα αλλάξουμε λίγο. Θέλω να ακούσετε μία ατάκα από μία αγαπημένη σειρά και να μαντέψετε ποια είναι. Φυσικά θα βγείτε στον αέρα μαζί μου και θα κερδίσετε ένα υπέροχο δώρο.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Μόνο DJ.
2: Σας ακούω κάθε μέρα.
1: Μου κρατάτε συντροφιά.
2: Η μουσική σας είναι τέλεια.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
4: Μόνο DJ.
1: Μόνο DJ.
3: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: living, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: Το DJ,
2: ο μεγάλος της Αθήνας.
3: 95,2 Athens DJ.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες
1: για την Αθήνα.

0: Mickey's Mind και Papa Ute στο 95,2 Athens DJ. Μέχρι τις 12 είμαστε μαζί, είναι Άγια Αποστόλου στα ραδιοφωνά σας. Και τώρα παίζουμε το παιχνίδι μας που το έχουμε διαφοροποιήσει λίγο. Θα είναι μια αύρα στο πρόσωπο, μια αύρα στη σειρά. Σήμερα αύρα στη σειρά με αυτή εδώ την φανταστική ατάκα.
1: Καθόμαστε κάτω από μια κόκκινη ομπρέλα που γράφει Βεάκι.
2: Beach καλέ, τι Βεάκι, LA Beach.
1: Και πού να τα ξέρω εγώ, Μαρίτα, Beach και τα μη.
0: Παιδιά, πεθαίνω. Iconic. Λοιπόν, από ποια σειρά είναι, για στείλτε μου μήνυμα στο Viber να μου πείτε. 69-31-952-952. Και δεν ξέρω αν είστε από αυτούς που αποφεύγουν τα γλυκά. Εγώ όταν βγαίνω για φαγητό κρατάω πάντα χώρο για γλυκό. Και στη Στρούγκα Ταβέρνα που φέρνει τη μεσογειακή γεύση σε άλλο level, θα βρείτε και υπέροχα γλυκά. Εκτός από υπέροχα πιάτα, όπως κόκορα παστιτσάδα με μακαρούνες, ας πούμε, premium κοπές κρεάτων, Black Angus, Αμερικής ριμπάι και δεν συμμαζεύεται. Έχει ραβανί με παγωτό καϊμάκι, γλυκό κουταλιού, προφιτερόλ με πλούσια σοκολάτα. Αφήστε το καλύτερα. Ηλία Ηλιού, 28 νέος κόσμος, οπωσδήποτε να πάρετε γλυκό, τηλέφωνο 210-901-0082. I've seen the devil.

0: Η Μαντάνα που γιόρτασε και τα γενέθλιά της στην Ελλάδα και πέρασε και πάρα πολύ ωραία στην Κέρκυρα και όχι μόνο, εκεί τα γιόρτασε, αλλά πήγε και σε άλλα νησιά, όχι που θα τα άφηνε. Παρέα με τον The Weeknd, λοιπόν. Πάμε να παίξουμε σήμερα με τη Γιολάντα. Καλημέρα!
1: Καλημέρα!
0: Καλώς την, τι κάνεις?
1: Καλά είμαστε, καλά σας ακούμε κάθε μέρα. Και περνάμε υπέροχα, είμαι σε κατάστημα και όλα τα κορίτσια μαζί ακούμε εσάς.
0: Τι ωραία, τι κατάστημα είστε και πού είστε?
1: Φούρνο γλυκό καφέ Κορυδαλό.
0: Έλα, πες πώς το λένε, να έρθουμε.
1: Αρτογωνιά, έξω από το Κορυδαλό.
0: Το ελπίζω. Τέλεια, κορίτσια. Καλημέρα σε όλες. Λοιπόν, καλή επιτυχία, Γιολάντα. Πάμε να ακούσουμε την ατάκα και πάλι.
2: Καθόμαστε κάτω από μια κόκκινη ομπρέλα που γράφει Βεάκι.
3: Μπιτς θα λέει, τι δεάκι, λέει μπιτς.
2: Και μπορώ να τα ξέρω εγώ μάλλον τα μπιτς και τα μη.
0: Εντάξει, όσες φορές και να τα ακούσω κλαίω πραγματικά.
1: Όντως, όντως έχουμε μεγαλώσει στην πουλία. Εντάξει, το παραπέντε.
0: Πολύ σωστά. Γεύμα για δύο, δικό σου στη Στρούγκα ταβέρνα, στο νέο κόσμο να περάσεις υπέροχα.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, καλή συνέχεια.
0: Φιλάκια επίσης, γεια.

0: Walk Events.
1: Δεν είναι θέμα καφέ. Είναι ο πρώτος της ημέρας που τον θυμάσαι. Δεν είναι θέμα φαγητού. Είναι εκείνο το τραπέζι που δεν θέλεις να τελειώσει. Δεν είναι θέμα κοκτέιλ. Είναι η παρέα που λέει άλλο ένα. Μούρα. Specialty χωρίς υπερβολές. Κουζίνα με χαρακτήρα. Κοκτέιλς που έχουν λόγο να υπάρχουν. Μούρα. Εδώ δεν έρχεσαι απλώς για να πιεις ή να φας. Έρχεσαι για να μείνεις. Μούρα. Δίπλα στη λίμνη.
2: Ζούμε σε μια πλούσια περιοχή σε νερό, αλλά πρέπει όλοι μαζί να κάνουμε σωστή χρήση και όχι κατάχρηση, ώστε να εξασφαλίσουμε αυτό το πολύτιμο αγαθό και για τις επόμενες γενιές μας.
3: Προσέχουμε το νερό σήμερα για να έχουμε και αύριο. Όχι στη σπατάλη του νερού. Οικονομία στο πότισμα των φυτών. Όχι στο άσκοπο άνοιγμα της βρύσης. Όχι στη χρήση του λάστιχου για το πλύσιμο των αυλών και των αυτοκινήτων. Έλεγχος των διαρροών.
2: Όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά, αλλάζοντας τον τρόπο που χρησιμοποιούμε, καταναλώνουμε και διαχειριζόμαστε το νερό στη ζωή μας. Χρειαζόμαστε όλοι να αναλάβουμε δράση.
3: Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Ιωαννίνων.
4: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
5: Σπούδασε στα Ιωάννινα. Κολέτη και Καπλάνη 5. Τηλέφωνο 26 510 77 472. delta360.gr.
6: Σχολεία, δουλειές, ό,τι και αν ξεκινάς, έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία σε Botanic Therapy, Φρουκτής, Color Sensation, Όλια και Γκαρνιέ περιποίηση προσώπου. Φέρει 900 ml μόνο 2,66. Lenore μαλακτικά 87 μεζούρες μόνο 5,45. Και Skip Giga μόνο 13,40. Γαλαξία.
7: Μαμά, πότε θα πάμε στον κόμβο της γνώσης?
8: Για σχολικά?
7: Για απίθανα φανταστικά σχολικά και όχι μόνο που δεν βρίσκεις πουθενά αλλού. Είναι σαν να ανακαλύπτεις μυστικούς θησαυρούς.
8: Άμα είναι έτσι, να πάρουμε χάρτη και φακό.
7: Και σεντούκι για να τα χωρέσουμε όλα.
9: Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Ένας κόσμος φτιαγμένος για κάθε μαθητή. Τεράστια ποικιλία σε σχολικά, είδη γραφείου, βιβλία, παιχνίδια και δώρα. Βρες όλα όσα ψάχνεις και όλα όσα δεν ήξερες ότι θα βρεις. Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Με δύο καταστήματα, Ιωαννίνων 97 Ανατολή και Φιλικής Εταιρείας 2 Καρδαμίτσια με άνετο πάρκινγκ. Ηλεκτρονικό κατάστημα κόμβοςγνώσης.gr. Νάτα και τα εκπτωτικά!
7: Να πάρουμε δύο από το καθένα, πριν εξαντληθούν.
9: Εκπτωτικά ήδη για περιορισμένο χρόνο, μόνο στον κόμβο της γνώσης.
10: Σεφ, η pastry chef, στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemon.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
11: Έχετε δει τι παίζει στο app της BWIN? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω. BWIN.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
2: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
3: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, η τυφλή, που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους. Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
4: Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
5: Στο British Council, τα αγγλικά είναι κάτι περισσότερο από ένα ακόμα μάθημα. Είναι η αυτοπεποίθηση να επικοινωνείς, να εξερευνάς

0: τον κόσμο και να ανοίγεις νέους ορίζοντες. Σας περιμένουμε με μαθήματα για παιδιά και εφήβους σε Κολωνάκι, Κηφισιά, Άλυμο και από φέτος και στην Παλίνη. British Council. Γιατί η αγάπη για τα αγγλικά είναι το καλύτερο ξεκίνημα για το μέλλον.
1: Μπες στο eFood, βρες τα supermarket My Market και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδουνί, My Market από το eFood, το delivery στην Ελλάδα. 95,2 Athens DJ.

0: Avicii, The Nights, 95,2 Athens DJ στα ραδιοφωνά σας. Καλημέρα, Βάλια, Μαριάνθη, Μαρία, Δήμητρα, σε όλους εσάς που έχετε στείλει μηνύματα. Thank you για την παρέα και σήμερα. Πριν φύγω να σας θυμίσω ότι εννοείται θα τα πούμε αύριο και πάλι στις 10 το πρωί, αλλά θα τα πούμε και το ερχόμενο Σάββατο με την Nivea Cream για να γιορτάσουμε τα 100 χρόνια της εμβληματικής Nivea Cream, 100 χρόνια φροντίδας, μια φοβερή εκδήλωση στην οποία θα έχετε την ευκαιρία να μάθετε για την ιστορία της και να εξερευνήσετε τις 100 χρήσεις της μέσα από ένα interactive digital game όπου θα παίξετε και θα κερδίσετε προϊόντα Nivea. Κατά τα άλλα, αν σήμερα είναι η μέρα που δεν θέλετε να βγείτε γιατί είστε κουρασμένοι, απλά δεν μπορείτε να μετακινηθείτε ή είστε συνοχωμένοι σαν και εμένα, να. Και θέλετε απλά να γυρίσετε σπίτι μέσω e-food, να ξέρετε ότι μπορείτε να παρήγγελτε τα ψώνια σας από σούπερ μάρκετ όπως Κλαβενίτη, Αλφαβήτα Βασιλόπουλο, My Market και Μασούτη και να τα παραλάβετε σπίτι με τις ίδιες τιμές όπως το φυσικό κατάστημα. Νίκο Ζωή στις 12 ακριβώς εδώ, David Guetta τώρα. Πολλά, πολλά φιλιά, καλό μεσημέρι.
1: Hey, David Guetta.
2: Yes!

0: 92,6 Radio DJ. Αγάπη η μυρωδιά σου, τα σχήματα, η γεύση σου, η ζεστασιά σου.
1: Αχ, αγάπη μου, πες μου κι άλλα.
0: Είσαι τόσο τραχανή, τόσο ονειρεμένα αφράτη.
1: Σπύρο, πάλι έξω από τον έξαρχο είσαι.
0: Ναι, αγάπη μου, έρχομαι.
1: Τέλος πάντων, όπως έρχεσαι, πάρε μου ένα καφεδάκι και μερικά από τα υπέροχα πρωινά γεύματα που έχει.
0: Ανορεξίες έχεις πάλι.
1: Σπυρό, και το ψωμάκι μας για το μεσημέρι μην ξεχάσεις. Και το γλυκάκι μας για το απόγευμα. Και να δεις πόσο γλυκιά γίνομαι μετά.
2: Γεύσεις φούρνου, Έξαρχος. Φρέσκες απολαυστικές γεύσεις που σε αναστατώνουν.
1: Γεύσεις φούρνου Έξαρχος με δύο καταστήματα. Δόμπολη 31, τηλέφωνο 265-100-200 και Ναπολέοντος Ζέρβα 52, τηλέφωνο 265-130-4514. Τώρα θα μας βρείτε και στο νέο μας κατάστημα Ασημακοπούλου 53 στα Σεισμόπληκτα. Τηλέφωνο 265-100-3464.
3: Ίαση ΣΠΑ. Ίαση ΣΠΑ. Ίαση ΣΠΑ. Πρέπει να το θυμάμαι.
1: Μα τι προσπαθείς να θυμηθείς τόσο επίμονα?
3: Το Ίαση ΣΠΑ φυσικά. Γιατί όλο λέω να πάω για λίγη χαλάρωση μετά τις εξετάσεις και όλο το αναβάλω. Θέλω να ξεπιαστώ, να χαλαρώσω, να κοιμηθώ καλύτερα και να ξαναβρω την ενέργειά μου.
1: Τώρα που το λες, μήπως να κλείσω κι εγώ ένα ραντεβού? Κι εγώ χρειάζομαι λίγη φροντίδα. Ένα μασάζ κυταρίτιδας. Ένα μασάζ κεφαλής για τους πονοκεφάλους μου. Αμα ο μπαμπάς σου, με τη μέση του και τον αυχένα του, λες να του το κάνω δώρο.
3: Τέλεια! Πηγαίνετε μαζί. Είναι η καλύτερη αφορμή για να αφιερώσετε χρόνο στον εαυτό σας.
1: Στο Ίαση ΣΠΑ στα Ιωάννινα, Χαριλάου Τρικούπη 6, θα βρεις μοναδικές υπηρεσίες ευεξίας, χαλάρωσης και περιποίησης για κάθε ανάγκη. Μόνη, με φίλη ή ως ζευγάρι, χάρισε στον εαυτό σου αυτό που πραγματικά χρειάζεται. Για ραντεβού 2651-313-927. Ίαση ΣΠΑ. Η φροντίδα που αξίζεις κάθε μήνα, κάθε μέρα.
4: Μόλις η τσάντα γεμίσει σχολικά, θα ξεκινήσει η νέα χρονιά. Με Funny Bunny φυσικά. Μαρκαδόρι, μολύβια, γόμες, κασετίνες, τετράδια και τσάντες σε ένα σωρό σχέδια και χρώματα για όλους τους μικρούς μαθητές. Στα Funny Bunny η τσάντα θα γεμίσει οικονομικά, με επώνυμα σχολικά και τους ήρωες που λατρεύουν τα παιδιά. Funny Bunny στο κέντρο των Ιωαννίνων, Αριστοτέλους Βαλαωρίτου 5, απέναντι από το Άλσος. Funny Bunny, τα καλύτερα καταστήματα και στα σχολικά.
5: Επισκεφτείτε το e-shop μας funnybunny.gr και κάντε τώρα τις αγορές σας.
6: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896.
7: Ρε μπρο, τι ζόρικα θέματα μπήκαν φέτος οικονομία. Λες να μας κάνουν και εμάς τα ίδια του χρόνου?
8: Αφού τα έλεγε ο κυριούλης ρε μπρο στα παιδιά φέτος, θεωρία φάσης οικονομικού κύκλου θα μπουν. Άσε που στα τελευταία μαθήματα και μεταβολές έκανε και ελαστικότητα έκανε και ανώτατη τιμή έκανε. Τι άλλο να κάνει, σπαθιά να καταπιεί. Πάμε τώρα να ξεκινήσουμε τα μαθήματα για να είμαστε και εμείς έτοιμοι του χρόνου.
7: Φύγαμε!
9: Άκης Οικονόμου, Theory Economics. Η απόλυτη εξειδίκευση στα μαθήματα οικονομίας και πληροφορικής. Χαριλάου Τρικούπη 28, τρίτος όροφος. Το Theory Economics, τώρα και στην Παιδημία Ιωαννίνων. Διδάσκονται όλα τα μαθήματα για όλες τις τάξεις γυμνασίου και λυκείου. Θα μας βρείτε στην Πάροδο Βελισσαρίου, πάνω στον κεντρικό δρόμο Παιδινής. Τηλέφωνο 26513 12439.
10: Ένταση. Πάθος. Αδρεναλίνη. Titans Gym. Το νέο γυμναστήριο με καθημερινή personal προπόνηση και εγγυημένα αποτελέσματα σε ό,τι κι αν ζητήσετε. Με ολοκένουργια μηχανήματα γυμναστικής, Impulse, προπόνηση ομάδων, σωμάτων ασφαλείας και φοιτητών σε απίστευτες τιμές. Titans Gym. Από 150 ευρώ το χρόνο, γυμνάσουμε TRX, Brazilian Bars, Cross Cage, Kickboxing, Muay Thai, Krav Maga και παιδικά τμήματα. Διαιτολογική υποστήριξη αλλά και personal μαθήματα. Reformer κρεβάτια πιλάτες, ζώνες αδυνατίσματος Better Belly, Solarium, Sauna, Power Plate και φυσικά διαμόρφωση πειθαρχημένου χαρακτήρα. Νους υγιής, εν σώματι υγιή. Titans Gym, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 51.
11: Τώρα, με μια συνδρομή, έχεις πρόσβαση σε όποιο από τα δύο Titans Gym θέλεις. Ναπολέοντο Ζέρβα 19α ή Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 51. Με μια συνδρομή, δύο γυμναστήρια.
12: Τώρα, Titans Gym και στην Ιγουμενίτσα. Αρχίλοχο και Μινέρμου, Βρεκοχώρη.
13: Τα ελαστικά σας πατούν στην άσφαλτο. Πατούν στο χώμα. Πατούν στο νερό και το χιόνι. Όπου όμως και να πατούν, να είναι πατούνας. Ελαστικά πατούνας. Η πρώτη επιλογή στην αγορά και επισκευή ελαστικών και ζαντών. Και με τα κινητά μας συνεργεία για επαγγελματικά και φορτηγά, είμαστε πάντα δίπλα σας για αντικατάσταση ελαστικών. Για ελαστικά που καλά πατούν, πατούνας. 4ο χιλιόμετρο, Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Κονίτσης. Τηλέφωνο 26510-61369 και στο ίντερνετ elastikapatunas.gr.
14: Ελαστικά πατούνας. Τώρα με νέο κατάστημα. Στην Νικοπόλεως 47. Τηλέφωνο 2651-313-136.

0: 99,6 Radio DJ.
1: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τα Ιωάννινα. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 3 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

0: Εννοείται όλη μέρα, κάθε μέρα, DJ.
1: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
2: Εμείς παίζουμε μόνο επιτυχίες για τα Ιωάννινα.

0: Αχ, αυτή η μυρωδιά σου, τα σχήματα, η γεύση σου, η ζεστασιά σου.
1: Αχ, αγάπη μου, πες μου κι άλλα.
0: Είσαι τόσο τραχανή, τόσο ονειρεμένα αφράτη.
1: Σπύρο, πάλι έξω από τον έξαρχο είσαι.
0: Ναι, αγάπη μου, έρχομαι.
1: Τέλος πάντων, όπως έρχεσαι, πάρε μου ένα καφεδάκι και μερικά από τα υπέροχα πρωινά γεύματα που έχει.
0: Ανορεξίες έχεις πάλι.
1: Σπυρό, και το ψωμάκι μας για το μεσημέρι μην ξεχάσεις. Και το γλυκάκι μας για το απόγευμα. Και να δεις πόσο γλυκιά γίνομαι μετά.
2: Γεύσεις φούρνου, Έξαρχος. Φρέσκες, απολαυστικές γεύσεις που σε αναστατώνουν.
1: Γεύσεις φούρνου Έξαρχος. Με δύο καταστήματα. Δόμπολη 31, τηλέφωνο 265-100-200 και Ναπολέοντος Ζέρβα 52, τηλέφωνο 265-130-4514. Τώρα θα μας βρείτε και στο νέο μας κατάστημα Ασημακοπούλου 53 στα Σεισμόπληκτα. Τηλέφωνο 265-100-3464.
2: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. Δεκαπενταετίας. Ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
3: Tullis Motors ΑΕ.
4: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
3: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center Tullis Motors ΑΕ στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
4: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα service, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
3: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μίσθωση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
2: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-93-021. Είναι κάποιες στιγμές που νοσταλγείς τα παλιά. Την παράδοση ενός τόπου, τις γεύσεις που έχεις μεγαλώσει. Ένα χώρο που σε κάνει να νιώθεις όμορφα και οικία. Πάργης Καφέ, στην πλατεία Πάργης, την αποκαλούμενη και πριγκιπική πλατεία, δίπλα στην εκκλησία του Άι Γιώργη. Το άρωμα του καφέ στη Χόβολη ξυπνάει αναμνήσεις. Γλυκές και αλμυρές αλχημίες συνοδεύουν τα ροφήματα. Νόστιμες επιλογές σε μπραντς, μεγάλη ποικιλία και σε κοκτέιλ. Η ατμόσφαιρα άνετη, φιλική και χαλαρή. Πάργης Καφέ. Στην πλατεία Πάργης. Για όσα θέλεις να ζήσεις ξανά.
5: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
6: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
7: Δεν είναι θέμα καφέ. Είναι ο πρώτος της ημέρας που τον θυμάσαι. Δεν είναι θέμα φαγητού. Είναι εκείνο το τραπέζι που δεν θέλεις να τελειώσει. Δεν είναι θέμα κοκτέιλ. Είναι η παρέα που λέει «Άλλο ένα, μούρα». Specialty χωρίς υπερβολές. Κουζίνα με χαρακτήρα. Κοκτέιλς που έχουν λόγο να υπάρχουν. Μούρα. Εδώ δεν έρχεσαι απλώς για να πιεις ή να φας. Έρχεσαι για να μείνεις. Μούρα. Δίπλα στη λίμνη.
8: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510-79896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 8
9: 9-6.
10: Το πρώτο βήμα είναι το σημαντικότερο. Μαζί με τα πανεπιστήμια London Metropolitan, Cardiff Metropolitan University, Γαλλικό Κρατικό Πανεπιστήμιο Dijon και σε συνδυασμό με το κύρος του City Unity College, θέτεις τις βάσεις για να πραγματοποιήσεις τα όνειρά σου. Με τη συνεργασία κορυφαίων ευρωπαϊκών πανεπιστημίων και των περιζήτητων ειδικοτήτων, της ψυχολογίας, της προπονητικής και φυσικής αγωγής, των ξενοδοχειακών και τουριστικών, της πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων, δημιουργούμε τους επιτυχημένους επαγγελματίες του αύριο. City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές. Αθήνα, Πειραιάς, Πάτρα, τώρα και στα Ιωάννινα.
11: We don't stop the music.

0: Αχ, αυτή η μυρωδιά σου, τα σχήματα, η γεύση σου, η ζεστασιά σου.
1: Αχ, αγάπη μου, πες μου κι άλλα.
0: Είσαι τόσο τραχανή, τόσο ονειρεμένα, αφράτη.
1: Σπύρο, πάλι έξω από τον έξαρχο είσαι.
0: Ναι, αγάπη μου, έρχομαι.
1: Τέλος πάντων, όπως έρχεσαι, πάρε μου ένα καφεδάκι και μερικά από τα υπέροχα πρωινά γεύματα που έχει.
0: Ανορεξίες έχεις πάλι.
1: Σπυρό, και το ψωμάκι μας για το μεσημέρι μην ξεχάσεις. Και το γλυκάκι μας για το απόγευμα. Και να δεις πόσο γλυκιά γίνομαι μετά.
2: Γεύσεις φούρνου, Έξαρχος. Φρέσκες απολαυστικές γεύσεις που σε αναστατώνουν.
1: Γεύσεις φούρνου Έξαρχος με δύο καταστήματα. Δόμπολη 31, τηλέφωνο 265-100-200 και Ναπολέοντος Ζέρβα 52, τηλέφωνο 265-130-4514. Τώρα θα μας βρείτε και στο νέο μας κατάστημα Ασημακοπούλου 53 στα Σεισμόπληκτα. Τηλέφωνο 265-100-3464.
3: Στα βουνά μας λένε ότι είμαστε πρώτοι στάρματα, στα γρόσια και στα γράμματα. Εδώ γεννήθηκαν ήρωες, ευεργέτες και δάσκαλοι. Αλλά την ιστορία δεν την έγραψαν μόνο αυτοί. Την έγραψαν και άνθρωποι απλοί, τσοπάνιδες με ζωντανά, στα αρχαία βοσκοτόπια. Άνθρωποι με μεράκι, που συνεχίζουν υπερήφανα την αρχαίγονη παράδοση. Δοδόνη. Γεύση ορεινής Ηπείρου.
4: Σχολεία, δουλειές, ό,τι και αν ξεκινάς, έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία σε Nescafe Azira, Concentrate Coffee και Ice Mixes, Pedigree, Perfect Fit, Caesar και Siba, ένα συν ένα δώρο. Γαλαξία.
5: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
6: Σπούδασε στα Ιωάννινα. Κολέτη και Καπλάνη 5. Τηλέφωνο 26510-77472. delta360.gr.
7: Εδώ και 10 χρόνια το Titans Gym έβαλε τη γυμναστική στη ζωή σου και 10.000 μέλη μας εμπιστεύτηκαν. Σήμερα το Titans Sports Revolution φέρνει την επανάσταση στην άθλησή σου. Titans Sports Revolution. Στον ολοκένουργιο τετραόροφο χώρο μας θα γυμναστείς με την πιο έμπειρη και φιλική ομάδα training και θα δοκιμάσεις κορυφαία fitness trends με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό γυμναστικής. Personal training, προγράμματα διατροφής και εκγύμνασης, ομαδικά προγράμματα απλά και συνδυαστικά όπως TRX, Cross Cage και πολλά άλλα. Μαθήματα πολεμικών τεχνών, Muay Thai, Kickboxing, Krav Maga για ενήλικους και παιδιά, προχωρημένους και αρχάριους, με εκπαιδευτή ομοσπονδιακό προπονητή και με αθλητές μας στις εθνικές ομάδες, με συμμετοχές και διακρίσεις στα ευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα.
8: Και για σας που θέλετε ευεξία και αναζωογόνηση, Reformer Pilates και Cadillac, ενώ για χαλάρωση, δοκιμάστε τις εναλλακτικές θεραπείες στο αλατοσπηλαιό μας, στην αλατοσάουνα και στην πισίνα με τα δεινόλουτρα. Titans Sports Revolution. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 8 το πρωί έως και τις 12 το βράδυ. Ιωνος Δραγούμη και Φιλίππου Βίτα στη Νέα Ζωή. Κάλεσέ μας στο 265-160-861 ή μπες στο www.titanssr.gr.
7: Titans Sports Revolution. Έλα σε μας. Γίνε ένας από εμάς. Γίνε Τιτάνας. Νους υγιής, εν σώματι υγιή.
9: Τώρα, Titans Gym και στην Ιγουμενίτσα. Αρχίλοχο και Μινέρμου, Βρεκοχώρη.
10: Fresh and Healthy, στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα.
11: Ο ταπεινός μαϊντανός δίνει ένα άρωμα σωματικής και πνευματικής ευεξίας στα πιάτα μας. Όχι, δεν υπερβάλλουμε καθόλου. Αυτό ακριβώς καταφέρνει ο μαϊντανός χάρη στο συνδυασμό φιλικού οξέως, βιταμίνης κάπα, σιδήρου και βιταμίνης C που έχει στη σύνθεσή του. Τώρα θα κοιτάς το μαϊντανό με άλλο μάτι.
12: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market Ιωαννίνων από τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου έως και το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, Ντόλ μπανάνες 1,59 το κιλό. Θράκης γεύσης, επιλεγμένα αλαντικά και αλφα τορτίγες σε σούπερ τιμές. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Ανακάλυψε στα Μετρό Cash & Carry ένα νέο τρόπο αγορών. Χοντρική για όλους. Έλα και εσύ και απόλαυσε περισσότερη ποσότητα και μέγιστη οικονομία.

0: τρανβάι.
1: Αχ, αυτή η μυρωδιά σου, τα σχήματα, η γεύση σου, η ζεστασιά σου.
0: Αχ, αγάπη μου, πες μου κι άλλα.
1: Είσαι τόσο τραγανή, τόσο ονειρεμένα αφράτη.
0: Σπύρο, πάλι έξω από τον έξαρχο είσαι.
1: Ναι, αγάπη μου, έρχομαι.
0: Τέλος πάντων, όπως έρχεσαι, πάρε μου ένα καφεδάκι και μερικά από τα υπέροχα πρωινά γεύματα που έχει.
1: Ανορεξίες έχεις πάλι.
0: Σπυρό, και το ψωμάκι μας για το μεσημέρι μην ξεχάσεις. Και το γλυκάκι μας για το απόγευμα. Και να δεις πόσο γλυκιά γίνομαι μετά.
2: Γεύσεις φούρνου, έξαρχος. Φρέσκες απολαυστικές γεύσεις που σε αναστατώνουν.
0: Γεύσεις φούρνου έξαρχος με δύο καταστήματα. Δόμπολη 31, τηλέφωνο 265-100-200 και Ναπολέοντος Ζέρβα 52, τηλέφωνο 265-130-4514. Τώρα θα μας βρείτε και στο νέο μας κατάστημα Ασημακοπούλου 53 στα Σεισμόπληκτα. Τηλέφωνο 265-100-3464.
3: Μαμά, πότε θα πάμε στον κόμβο της γνώσης?
0: Για σχολικά.
3: Για απίθανα φανταστικά σχολικά και όχι μόνο που δεν βρίσκεις πουθενά αλλού. Είναι σαν να ανακαλύπτεις μυστικούς θησαυρούς.
0: Άμα είναι έτσι, να πάρουμε χάρτη και φακό.
3: Και σεντούκι για να τα χωρέσουμε όλα.
0: Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Ένας κόσμος φτιαγμένος για κάθε μαθητή. Τεράστια ποικιλία σε σχολικά, είδη γραφείου, βιβλία, παιχνίδια και δώρα. Βρες όλα όσα ψάχνεις και όλα όσα δεν ήξερες ότι θα βρεις. Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Με δύο καταστήματα, Ιωαννίνων 97 Ανατολή και Φιλικής Εταιρείας 2 Καρδαμίτσια, με άνετο πάρκινγκ. Ηλεκτρονικό κατάστημα kombosgnosis.gr. Να τα και τα εκπτωτικά!
3: Να πάρουμε δύο από το καθένα, πριν εξαντληθούν.
0: Εκπτωτικά ήδη για περιορισμένο χρόνο, μόνο στον κόμβο της γνώσης.
2: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510-79-896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79-896.
4: Εντάξει, ξεκάθαρα DJ.
5: Έτσι πρέπει disco machine.
6: 89,6 Ιωάννινα DJ.

0: Δεν είναι θέμα καφέ. Είναι ο πρώτος της ημέρας που τον θυμάσαι. Δεν είναι θέμα φαγητού. Είναι εκείνο το τραπέζι που δεν θέλεις να τελειώσει. Δεν είναι θέμα κοκτέιλ. Είναι η παρέα που λέει «Άλλο ένα, μούρα». Specialty χωρίς υπερβολές. Κουζίνα με χαρακτήρα. Κοκτέιλς που έχουν λόγο να υπάρχουν. Μούρα. Εδώ δεν έρχεσαι απλώς για να πιεις ή να φας. Έρχεσαι για να μείνεις. Μούρα. Δίπλα στη λίμνη.
1: Είναι κάποιες στιγμές που νοσταλγείς τα παλιά. Την παράδοση ενός τόπου. Τις γεύσεις που έχεις μεγαλώσει. Ένα χώρο που σε κάνει να νιώθεις όμορφα και οικεία. Πάργης Καφέ. Στην πλατεία Πάργης. Την αποκαλούμενη και πριγκιπική πλατεία. Δίπλα στην εκκλησία του Άι Γιώργη. Το άρωμα του καφέ στη Χόβολη. Ξυπνάει αναμνήσεις. Γλυκές και αλμυρές αλχημίες συνοδεύουν τα ροφήματα. Νόστιμες επιλογές σε μπραντς, μεγάλη ποικιλία και σε κοκτέιλ. Η ατμόσφαιρα άνετη, φιλική και χαλαρή. Πάργης Καφέ. Στην πλατεία Πάργης. Για όσα θέλεις να ζήσεις ξανά.
2: Μαμά, οι διακοπές τελείωσαν. Που σημαίνει ένα πράγμα. Πάμε για σχολικά. Θέλω τσάντα με δεινόσαυρους, κασετίνα με σούπερ ήρωες, πολλά τετράδια, μαρκαδόρους, ξυλομπογιές και...
3: Ουφ, εντάξει, εντάξει. Έχεις κάποια άλλη επιθυμία, γιατί έχω αρχίσει να υδρώνω.
2: Ναι, να πάμε στο βιβλιοπωλείο Κονής.
3: Ωραία ιδέα. Εκεί θα βρούμε τα πάντα. Και άκουσα ότι έχει φοβερές προσφορές. Βιβλιοπωλείο Κονής. Από το 1957 ξέρουμε τι χρειάζονται μικροί και μεγάλοι. Φέτος σας περιμένει τεράστια ποικιλία σε σχολικά είδη και επώνυμα μπραντς με επιλογές για κάθε παιδί και κάθε σχολική λίστα. Σακίδι Απόλο και Must με έκπτωση έως 40%. Πακέτα τετραδίων σε τιμές που πραγματικά ξεχωρίζουν. Δύσιμο βιβλίο. Επιπλέον, ετοιμάζουμε τη σχολική σας λίστα και τη φέρνουμε δωρεάν στο χώρο σας. Θα μας βρείτε Αλεξάνδρου Διάκου 12 στο 26510 27 382, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα konis.gr ή ακολουθήστε μας στο Facebook και Instagram. Βιβλιοπωλείο Konis. Εδώ ξεκινούσαν οι δικές σας σχολικές χρονιές και σήμερα συνεχίζονται οι δικές τους.
4: Fresh and Healthy στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα.
5: Ο ταπεινός μαϊντανός δίνει ένα άρωμα σωματικής και πνευματικής ευεξίας στα πιάτα μας. Όχι, δεν υπερβάλλουμε καθόλου. Αυτό ακριβώς καταφέρνει ο μαϊντανός χάρη στο συνδυασμό φιλικού οξέως, βιταμίνης κάπα, σιδήρου και βιταμίνη C που έχει στη σύνθεσή του. Τώρα θα κοιτάς το μαϊντανό με άλλο μάτι.
6: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market Ιωαννίνων από τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου έως και το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, Dol μπανάνες 1,59 το κιλό. Θράκης γεύσης, επιλεγμένα αλαντικά και αλφα τορτίγες σε σούπερ τιμές. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Ανακάλυψε στα Μετρό Cash & Carry ένα νέο τρόπο αγορών. Χοντρική για όλους. Έλα και εσύ και απόλαυσε περισσότερη ποσότητα και μέγιστη οικονομία.

0: don't understand what's going on here.
1: Εμείς παίζουμε τις επιτυχίες. Οι άλλοι.
2: Excuse me, Mr. DJ.
1: Και ένα ρεύμα. We came, we saw, we kicked it down. 89,6 Radio DJ Ιωάννινα. Μόνο επιτυχίες.

0: σχολεία, δουλειές, ό,τι κι αν ξεκινάς, έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία σε μέλισσα μακαρόνια μόνο 67 λεπτά. Λατζιμάς, έξτρα παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα μόνο 14,74. Προϊόντα Ultrex, AIM και DAV, αλλά και επιλεγμένα προϊόντα Baby Lino, Baby Care και μαντιλάκια Wet Hankies. Γαλαξία.
1: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη, αποκλειστικά στη Walt, έχεις ένα συν ένα από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Walt και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
2: Δεν είναι θέμα καφέ. Είναι ο πρώτος της ημέρας που τον θυμάσαι. Δεν είναι θέμα φαγητού. Είναι εκείνο το τραπέζι που δεν θέλεις να τελειώσει. Δεν είναι θέμα κοκτέιλ. Είναι η παρέα που λέει «Άλλο ένα, μούρα». Specialty χωρίς υπερβολές. Κουζίνα με χαρακτήρα. Κοκτέιλς που έχουν λόγο να υπάρχουν. Μούρα. Εδώ δεν έρχεσαι απλώς για να πιείς ή να φας. Έρχεσαι για να μείνεις. Μούρα. Δίπλα στη λίμνη.
3: Τα ελαστικά σας πατούν στην άσφαλτο. Πατούν στο χώμα. Πατούν στο νερό και το χιόνι. Όπου όμως και να πατούν, να είναι πατούνας. Ελαστικά Πατούνας. Η πρώτη επιλογή στην αγορά και επισκευή ελαστικών και ζαντών. Και με τα κινητά μας συνεργεία για επαγγελματικά και φορτηγά, είμαστε πάντα δίπλα σας για αντικατάσταση ελαστικών. Για ελαστικά που καλά πατούν, Πατούνας. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδού Ιωαννίνων Κονίτσης. Τηλέφωνο 26510-61369 και στο ίντερνετ elastikapatunas.gr.
4: Ελαστικά Πατούνας. Τώρα με νέο κατάστημα. Στην Νικοπόλεο 47. Τηλέφωνο 2651-313-136.
5: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
6: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
7: Μόλις η τσάντα γεμίσει σχολικά, θα ξεκινήσει η νέα χρονιά. Με Funny Bunny φυσικά. Μαρκαδόρι, μολύβια, γόμες, κασετίνες, τετράδια και τσάντες σε ένα σωρό σχέδια και χρώματα για όλους τους μικρούς μαθητές. Στα Funny Bunny η τσάντα θα γεμίσει οικονομικά, με επώνυμα σχολικά και τους ήρωες που λατρεύουν τα παιδιά. Funny Bunny στο κέντρο των Ιωαννίνων, Αριστοτέλους Βαλαωρίτου 5, απέναντι από το Άλσος. Funny Bunny, τα καλύτερα καταστήματα και στα σχολικά.
8: Επισκεφτείτε το e-shop μας funnybunny.gr και κάντε τώρα τις αγορές σας.
9: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας έρχεται στα Γιάννενα με πολύ κέφι για ένα μοναδικό stand-up comedy show. Εξωγήινος η επιστροφή. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου στο θέατρο ΕΙΜ Κώστας Φρότζος. Γίνε και εσύ μέρος της μεγαλύτερης παρέας γέλιου. Εισιτήρια μέσω more.com και public. Φυσική προπόληση στα βιβλιοπωλεία Πρόκος. Παραγωγή Moonwalk Events.

0: Σαν σήμερα στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα. Αν ο ήρωάς σας είναι ο Ηρακλής Πουαρό, τότε σίγουρα έχετε διαβάσει Αγκάθα Κρίστη. Γεννήθηκε σαν σήμερα στις 15 Σεπτεμβρίου του 1890 και τα αστυνομικά της μυθιστορήματα έχουν μεταφερθεί στον κινηματογράφο, στον οποίο διαπρέπει ο Αμερικανός σκηνοθέτης Oliver Stone, όπως και ο Αμερικανός ηθοποιός Tommy Lee Jones, που γεννήθηκαν την ίδια ημέρα το 1946 σαν σήμερα. Στον κινηματογράφο διαπρέπει και η Αμερικανίδα ηθοποιός Renée Zellweger, που το 2005 σαν σήμερα δήλωσε ότι χωρίζει από τον τραγουδιστή Kenny Chesney. Στον κινηματογράφο θέλουν να διαπρέψουν και όσοι διαγωνίζονται στο Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας, που ξεκίνησε το 1996 σαν σήμερα.
1: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: Εμείς παίζουμε τις επιτυχίες. Οι άλλοι
3: μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
2: Και ένα ρεύμα.

0: Αχ, αυτή η μυρωδιά σου, τα σχήματα, η γεύση σου, η ζεστασιά σου.
1: Αχ, αγάπη μου, πες μου κι άλλα.
0: Είσαι τόσο τραχανή, τόσο ονειρεμένα αφράτη.
1: Σπύρο, πάλι έξω από τον έξαρχο είσαι.
0: Ναι, αγάπη μου, έρχομαι.
1: Τέλος πάντων, όπως έρχεσαι, πάρε μου ένα καφεδάκι και μερικά από τα υπέροχα πρωινά γεύματα που έχει.
0: Ανορεξίες έχεις πάλι.
1: Σπυρό, και το ψωμάκι μας για το μεσημέρι μην ξεχάσεις. Και το γλυκάκι μας για το απόγευμα. Και να δεις πόσο γλυκιά γίνομαι μετά.
2: Γεύσεις φούρνου, Έξαρχος. Φρέσκες απολαυστικές γεύσεις που σε αναστατώνουν.
1: Γεύσεις φούρνου Έξαρχος. Με δύο καταστήματα. Δόμπολη 31, τηλέφωνο 265-100-200 και Ναπολέοντος Ζέρβα 52, τηλέφωνο 265-130-4514. Τώρα θα μας βρείτε και στο νέο μας κατάστημα Ασημακοπούλου 53 στα Σεισμόπληκτα. Τηλέφωνο 265-100-3464.
3: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
4: Σπούδασε στα Ιωάννινα. Κολέτη και Καπλάνη 5. Τηλέφωνο 26 510 77 472. delta360.gr.
5: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896.
6: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας? Καλό. Δεκαετίας? Καλύτερο. 15ετίας? Ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
7: Tullis Motors ΑΕ.
8: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
7: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center Tullis Motors ΑΕ στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
8: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα service, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
7: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μισθώση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
9: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 510 93 021.
10: Ήξερες ότι στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα.
11: Αν θέλετε να προσφέρετε κάπου τριαντάφυλλα αλλά δεν βρίσκετε, πάτε στο σούπερ μάρκετ και αγοράστε μήλα, αχλάδια και δαμάσκηνα. Αν δεν το ξέρετε, ανήκουν και αυτά στην κατηγορία των ρόδων. Αυτό να πείτε και σε όποιον προσφέρετε αυτή την πρωτότυπη ανθοδέσμη, που έχει σίγουρα περισσότερες βιταμίνες από τις άλλες. Να τα λέμε όλα.
12: Ευεξία και περιβάλλον πάνε μαζί. Μοιαζόμαστε και για τα δύο, γι' αυτό στα My Market έχουμε επιλέξει τα καλύτερα βιολογικά προϊόντα για την ευεξία και την υγεία των πελατών μας. Ανακαλύψτε μια μεγάλη ποικιλία από βιολογικά προϊόντα με ζουμερές προσφορές στα My Market της περιοχής σας. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς.
13: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τα Ιωάννινα. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το βράδυ αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται έθριος. Το βράδυ αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.

0: στα βουνά μας. Λένε ότι είμαστε πρώτοι στα άρματα, στα γρόσια και στα γράμματα. Εδώ γεννήθηκαν ήρωες, ευεργέτες και δάσκαλοι. Αλλά την ιστορία δεν την έγραψαν μόνο αυτοί. Την έγραψαν και άνθρωποι απλοί, τσοπάνιδες με ζωντανά, στα αρχαία βοσκοτόπια. Άνθρωποι με μεράκι, που συνεχίζουν υπερήφανα την αρχαίγονη παράδοση. Δωδώνη, γεύση ορεινής Ηπείρου.
1: Για την πρώτη γουλιά καφέ. Για να ανοίξεις το μάτι, βρε παιδί μου. Αλλά και για να συναντήσεις την παρέα. Για τις μεσημεριανές λιγούρες. Αλλά και για το παγωτάκι το απόγευμα. Πάργης καφέ. Από το πρωί με το καλύτερο καφέ της πόλης και λαχταριστό μπραντς. Κρύα και ζεστά σνακ, ζουμερά μπέρκερ, κλαμπ σάντουιτς και μοναδικές γλυκές και αλμυρές αλχημίες. Μεγάλη ποικιλία και σε κοκτέιλ. Πάργης καφέ. Στην πλατεία Πάργης, δίπλα στην εκκλησία του Άγιο Γιώργη. Καφέ Πάργης και φύγες.
2: Το πρώτο βήμα είναι το σημαντικότερο. Μαζί με τα πανεπιστήμια London Metropolitan, Cardiff Metropolitan University, Γαλλικό Κρατικό Πανεπιστήμιο Dijon και σε συνδυασμό με το κύρος του City Unity College, θέτεις τις βάσεις για να πραγματοποιήσεις τα όνειρά σου. Με τη συνεργασία κορυφαίων ευρωπαϊκών πανεπιστημίων και των περιζήτητων ειδικοτήτων, της ψυχολογίας, της προπονητικής και φυσικής αγωγής, των ξενοδοχειακών και τουριστικών, της πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων, δημιουργούμε τους επιτυχημένους επαγγελματίες του αύριο. City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές. Αθήνα, Πειραιάς, Πάτρα, τώρα και στα Ιωάννινα.
3: Δεν είναι θέμα καφέ. Είναι ο πρώτος της ημέρας που τον θυμάσαι. Δεν είναι θέμα φαγητού. Είναι εκείνο το τραπέζι που δεν θέλεις να τελειώσει. Δεν είναι θέμα κοκτέιλ. Είναι η παρέα που λέει άλλο ένα, μούρα. Σπέσιαλτι χωρίς υπερβολές. Κουζίνα με χαρακτήρα. Κοκτέιλς που έχουν λόγο να υπάρχουν. Μούρα. Εδώ δεν έρχεσαι απλώς για να πιεις ή να φας. Έρχεσαι για να μείνεις. Μούρα. Δίπλα στη λίμνη.
4: Ένταση. Πάθος. Αδρεναλίνη. Titan Gym. Το νέο γυμναστήριο με καθημερινή personal προπόνηση και εγγυημένα αποτελέσματα σε ό,τι κι αν ζητήσετε. Με ολοκένουργια μηχανήματα γυμναστικής, Impulse, προπόνηση ομάδων, σωμάτων ασφαλείας και φοιτητών σε απίστευτες τιμές. Titan Gym. Από 150 ευρώ το χρόνο, γυμνάσουμε TRX, Brazilian Bars, Cross Cage, Kickboxing, Muay Thai, Krav Maga και παιδικά τμήματα. Διαιτολογική υποστήριξη αλλά και personal μαθήματα. Reformer κρεβάτια πιλάτες, ζώνες αδυνατίσματος Better Belly, Solarium, Sauna, Power Plate και φυσικά διαμόρφωση πειθαρχημένου χαρακτήρα. Νους υγιής, εν σώματι υγιή. Titans Gym, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 51.
5: Τώρα, με μια συνδρομή, έχεις πρόσβαση σε όποιο από τα δύο Titans Gym θέλεις. Ναπολέοντος Ζέρβα 19α ή Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 51. Με μια συνδρομή, δύο γυμναστήρια.
6: Τώρα, Titans Gym και στην Ιγουμενίτσα. Αρχίλοχο και Μινέρμου, Βρεκοχώρη.
7: Στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι. Ένας και μοναδικός. 89,6 Radio DJ. Κάθε μέρα.

0: αυτή η μυρωδιά σου, τα σχήματα, η γεύση σου, η ζεστασιά σου.
1: Αχ, αγάπη μου, πες μου κι άλλα.
0: Είσαι τόσο τραχανή, τόσο ονειρεμένα αφράτη.
1: Σπύρο, πάλι έξω από τον έξαρχο είσαι.
0: Ναι, αγάπη μου, έρχομαι.
1: Τέλος πάντων, όπως έρχεσαι, πάρε μου ένα καφεδάκι και μερικά από τα υπέροχα πρωινά γεύματα που έχει.
0: Ανορεξίες έχεις πάλι.
1: Σπυρό, και το ψωμάκι μας για το μεσημέρι μην ξεχάσεις. Και το γλυκάκι μας για το απόγευμα. Και να δεις πόσο γλυκιά γίνομαι μετά.
2: Γεύσεις φούρνου, Έξαρχος. Φρέσκες απολαυστικές γεύσεις που σε αναστατώνουν.
1: Γεύσεις φούρνου Έξαρχος με δύο καταστήματα. Δόμπολη 31, τηλέφωνο 265-100-200 και Ναπολέοντο Ζέρβα 52, τηλέφωνο 265-130-4514. Τώρα θα μας βρείτε και στο νέο μας κατάστημα Ασημακοπούλου 53 στα Σεισμόπληκτα. Τηλέφωνο 265-100-3464.
3: Το Σεπτέμβρη, επανεκκίνηση με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Ποντίκι βόλιου μόνο 12,99 το κιλό. Και σπάλα χοιρινή μόνο 5,40 το κιλό. Άμστελ τετράδα μόνο 4,47. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές οικογενειακά παγωτά Εύγα και Σκάνταλ, αλλά και αναψυκτικά έψα 6x330 ml. Γαλαξίας.
4: Ζούμε σε μια πλούσια περιοχή σε νερό, αλλά πρέπει όλοι μαζί να κάνουμε σωστή χρήση και όχι κατάχρηση, ώστε να εξασφαλίσουμε αυτό το πολύτιμο αγαθό και για τις επόμενες γενιές μας.
5: Προσέχουμε το νερό σήμερα για να έχουμε και αύριο. Όχι στη σπατάλη του νερού. Οικονομία στο πότισμα των φυτών. Όχι στο άσκοπο άνοιγμα της βρύσης. Όχι στη χρήση του λάστιχου για το πλύσιμο των αυλών και των αυτοκινήτων. Έλεγχος των διαρροών.
4: Όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά, αλλάζοντας τον τρόπο που χρησιμοποιούμε, καταναλώνουμε και διαχειριζόμαστε το νερό στη ζωή μας. Χρειαζόμαστε όλοι να αναλάβουμε δράση.
5: Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Ιωαννίνων.
6: Μαμά, πότε θα πάμε στον κόμβο της γνώσης?
1: Για σχολικά.
6: Για απίθανα φανταστικά σχολικά και όχι μόνο που δεν βρίσκεις πουθενά αλλού. Είναι σαν να ανακαλύπτεις μυστικούς θησαυρούς.
1: Άμα είναι έτσι, να πάρουμε χάρτη και φακό.
6: Και σεντούκι για να τα χωρέσουμε όλα.
1: Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Ένας κόσμος φτιαγμένος για κάθε μαθητή. Τεράστια ποικιλία σε σχολικά, είδη γραφείου, βιβλία, παιχνίδια και δώρα. Βρες όλα όσα ψάχνεις και όλα όσα δεν ήξερες ότι θα βρεις. Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Με δύο καταστήματα, Ιωαννίνων 97 Ανατολή και Φιλικής Εταιρείας 2 Καρδαμίτσια, με άνετο πάρκινγκ. Ηλεκτρονικό κατάστημα κόμβοςγνώσης.gr. Νάτα και τα εκπτωτικά!
6: Να πάρουμε δύο από το καθένα, πριν εξαντληθούν.
1: Εκπτωτικά ήδη για περιορισμένο χρόνο, μόνο στον κόμβο της γνώσης.
2: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά, περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 2651-079-896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79-896.
7: Fresh and Healthy στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα.
8: Ο ταπεινός μαϊντανός δίνει ένα άρωμα σωματικής και πνευματικής ευεξίας στα πιάτα μας. Όχι, δεν υπερβάλλουμε καθόλου. Αυτό ακριβώς καταφέρνει ο μαϊντανός χάρη στο συνδυασμό φιλικού οξέως, βιταμίνης κάπα, σιδήρου και βιταμίνης C που έχει στη σύνθεσή του. Τώρα θα κοιτάς το μαϊντανό με άλλο μάτι.
9: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market Ιωαννίνων από τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου έως και το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, Dole μπανάνες 1,59 το κιλό. Θράκης γεύσης, επιλεγμένα λαντικά και αλφα τορτίγες σε σούπερ τιμές. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Ανακάλυψε στα Μετρό Cash & Carry ένα νέο τρόπο αγορών. Χοντρική για όλους. Έλα και εσύ και απόλαυσε περισσότερη ποσότητα και μέγιστη οικονομία.

0: καλεσμένο σου Radio Show.
1: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και για τις επόμενες 2 ώρες θα είμαι εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό με το New Music Show. Σήμερα Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου μεταξύ άλλων σας έχω νέες κυκλοφορίες από Karol G, Robin Schulz και Zerb με Khalid. Επίσης θα πάμε 7 χρόνια πίσω στο 2019 για να θυμηθούμε το τραγούδι που ήταν νούμερο 1 στην Ελβετία σαν σήμερα. Ξεκινάω όμως αμέσως με μία από τις μεγαλύτερες καλοκαιρινές επιτυχίες.

τραγούδια που ακούγαμε συνέχεια όπου και αν βρισκόμασταν αυτό το καλοκαίρι. Another και 54 Ultra ήταν το Talk to You και εμπνευσμένο από την προσωπική διαδρομή της Karol G αλλά και από τις αμέτρητες ιστορίες που έχουν μοιραστεί μαζί της οι fans όλα αυτά τα χρόνια, το νέο της άλμπουμ αποτυπώνει μια απλή αλλά δυνατή αλήθεια. Κάθε ιστορία μπορεί να είναι διαφορετική, όμως τα συναισθήματα που κουβαλάμε είναι συχνά αυτά που μας ενώνουν περισσότερο. Το τραγούδι που ξεχώρισε αμέσως από αυτό το άλμπουμ είναι το Baby Wow. Η συνεργασία της με τους Judelein και Ρουσόφσκι έφτασε μέχρι το νούμερο 1 στο παγκόσμιο Spotify chart και έρχεται τώρα πρώτη νέα κυκλοφορία για σήμερα Τρίτη στο New Music Show.

Disco Babino, Nile Rodgers και η αγαπημένη μας Sophie Ellis Bextor ήταν το Dancing Without You στο New Music Show και 12 χρόνια μετά το Bullet, ο Water μετέδωσε νέα πνοή στο πιο διάσημο single του. Πλέον έχει τον τίτλο Take It Slow και μαζί του είναι ο Robin Schulz. Το πρωτότυπο ξεχώριζε για την όμορφη μελωδία από το φλάουτο που την έχει δανειστεί από το My Whole World Ended του David Ruffin. Τα δύο ονόματα διατηρούν αυτή την αναγνωρίσιμη βάση, αλλά τώρα πρόσθεσαν επιτέλους και φωνητικά και έρχεται τώρα στο New Music Show.

0: Αχ, αγάπη μου, πες μου κι άλλα.
1: Είσαι τόσο τραχανή, τόσο ονειρεμένα αφράτη.
0: Σπύρο, πάλι έξω από τον έξαρχο είσαι.
1: Ναι, αγάπη μου, έρχομαι.
0: Τέλος πάντων, όπως έρχεσαι, πάρε μου ένα καφεδάκι και μερικά από τα υπέροχα πρωινά γεύματα που έχει.
1: Ανορεξίες έχεις πάλι.
0: Σπυρό, και το ψωμάκι μας για το μεσημέρι μην ξεχάσεις. Και το γλυκάκι μας για το απόγευμα. Και να δεις πόσο γλυκιά γίνομαι μετά.
2: Γεύσεις φούρνου, έξαρχος. Φρέσκες απολαυστικές γεύσεις που σε αναστατώνουν.
0: Γεύσεις φούρνου έξαρχος με δύο καταστήματα. Δόμπολη 31, τηλέφωνο 265-100-200 και Ναπολέοντος Ζέρβα 52, τηλέφωνο 265-130-4514. Τώρα θα μας βρείτε και στο νέο μας κατάστημα Ασημακοπούλου 53 στα Σεισμόπληκτα. Τηλέφωνο 265-100-3464.
3: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
4: Σπούδασε στα Ιωάννινα. Κολέτη και Καπλάνη 5. Τηλέφωνο 26 510 77 472. delta360.gr.
5: Μόλις η τσάντα γεμίσει σχολικά, θα ξεκινήσει η νέα χρονιά. Με Funny Bunny φυσικά. Μαρκαδόρι, μολύβια, γόμες, κασετίνες, τετράδια και τσάντες σε ένα σωρό σχέδια και χρώματα για όλους τους μικρούς μαθητές. Στα Funny Bunny η τσάντα θα γεμίσει οικονομικά, με επώνυμα σχολικά και τους ήρωες που λατρεύουν τα παιδιά. Funny Bunny στο κέντρο των Ιωαννίνων, Αριστοτέλους Βαλαωρίτου 5, απέναντι από το Άλσος. Funny Bunny, τα καλύτερα καταστήματα και στα σχολικά.
6: Επισκεφτείτε το e-shop μας funnybunny.gr και κάντε τώρα τις αγορές σας.
7: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη αποκλειστικά στη Wolt έχεις 1-1 από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Wolt και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
8: Δεν είναι θέμα καφέ. Είναι ο πρώτος της ημέρας που τον θυμάσαι. Δεν είναι θέμα φαγητού. Είναι εκείνο το τραπέζι που δεν θέλεις να τελειώσει. Δεν είναι θέμα κοκτέιλ. Είναι η παρέα που λέει «Άλλο ένα, μούρα». Σπέσιαλτι χωρίς υπερβολές. Κουζίνα με χαρακτήρα. Κοκτέιλς που έχουν λόγο να υπάρχουν. Μούρα. Εδώ δεν έρχεσαι απλώς για να πιείς ή να φας. Έρχεσαι για να μείνεις. Μούρα. Δίπλα στη λίμνη.
9: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 89 8 9 6.
10: 89,6 Ιωάννινα DJ.
11: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
12: The new music show with Gianni Buzica.
13: My name is Benson Boone.
14: Hey, this is Calvin Harris.
15: Hello, this is Claude.
16: Hi, this is Taylor Swift.
17: Hi, I'm Selena Gomez.

Δεύτερο μέρος στο New Music Show σήμερα, Τρίτη, ο Γιάννης Μπουτζίκας και αυτό ήταν το τραγούδι που θα ακούμε κάθε μέρα αυτή την ώρα. Η πιο hot κυκλοφορία της εβδομάδας, Rafael και Gotta Be Cool. Και στις αρχές του μήνα κυκλοφόρησε το νέο της άλμπουμ η LA Duet. Με το Woody Angel επιστρέφει στις ρίζες της και μας παρουσιάζει την καλλιτέχνητα που έχει γίνει στη διάρκεια της πορείας της. Ένα από τα πιο όμορφα τραγούδια που θα βρείτε εκεί είναι το Salt and Lime. Το έγραψε θέλοντας να μοιάζει με τα καλοκαίρια που μεγάλωσε. Ανέμελα, γεμάτα ζέστη, να είσαι ξυπόλυτος όλη τη μέρα, να παίζεις με το νερό και να είσαι με αυτούς που πραγματικά θέλεις. Νέο single για την αγαπημένη Ellie Duet στο New Music Show.

Sizel και Unwatch στο New Music Show και ένα μικρό break τώρα για να πάω πίσω στο χρόνο και συγκεκριμένα στο 2019, όταν το Dance Monkey της Stones and I ήταν το δεύτερο σύγκλημα από το debut EP της The Kids Are Coming. Έφτασε στην κορυφή των charts σε πάνω από 38 χώρες. Έσπασε το ρεκόρ για τις περισσότερες εβδομάδες στην πρώτη θέση στην Αυστραλία, αφού έμεινε εκεί για 24. Έσπασε επίσης το ρεκόρ για τις περισσότερες εβδομάδες που έμεινε γυναίκα καλλιτέχνη στο νούμερο 1 στην Αγγλία, 11 συνολικά. Στο Spotify, τον Μάρτιο του 2024 έγινε το πιο δημοφιλές από γυναίκα και το 13ο συνολικά με πάνω από 3 δισεκατομμύρια streams. Το Dance Monkey λοιπόν έχει γίνει μεταξύ άλλων 4 φορές διαμαντένιο στην Πολωνία και ήταν στο νούμερο 1 στην Ελβετία σαν σήμερα, πριν από ακριβώς 7 χρόνια.

Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας με το New Music Show. Καθημερινά για 2 ώρες στον αγαπημένο σου σταθμό. Επιστρέφω σε λίγο με περισσότερες επιτυχίες.

0: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896.
1: Τα ελαστικά σας πατούν στην άσφαλτο, πατούν στο χώμα, πατούν στο νερό και το χιόνι. Όπου όμως και να πατούν, να είναι Πατούνας. Ελαστικά Πατούνας. Η πρώτη επιλογή στην αγορά και επισκευή ελαστικών και ζαντών. Και με τα κινητά μας συνεργεία για επαγγελματικά και φορτηγά, είμαστε πάντα δίπλα σας για αντικατάσταση ελαστικών. Για ελαστικά που καλά πατούν, Πατούνας. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδού Ιωαννίνων Κονίτσης. Τηλέφωνο 26510 61 369 και στο ίντερνετ elastikapatunas.gr.
2: Ελαστικά Πατούνας. Τώρα με νέο κατάστημα. Στην Νικοπόλεως 47. Τηλέφωνο 2651-313-136.
3: Εδώ και 10 χρόνια το Titans Gym έβαλε τη γυμναστική στη ζωή σου και 10.000 μέλη μας εμπιστεύτηκαν. Σήμερα το Titans Sports Revolution φέρνει την επανάσταση στην άθλησή σου. Titans Sports Revolution. Στον ολοκένουργιο τετραόροφο χώρο μας θα γυμναστείς με την πιο έμπειρη και φιλική ομάδα training και θα δοκιμάσεις κορυφαία fitness trends με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό γυμναστικής. Personal training, προγράμματα διατροφής και εκγύμνασης, ομαδικά προγράμματα απλά και συνδυαστικά όπως TRX, Cross Cage και πολλά άλλα. Μαθήματα πολεμικών τεχνών, Muay Thai, Kickboxing, Krav Maga για ενήλικους και παιδιά, προχωρημένους και αρχάριους, με εκπαιδευτή ομοσπονδιακό προπονητή και με αθλητές μας στις εθνικές ομάδες, με συμμετοχές και διακρίσεις στα ευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα.
4: Και για σας που θέλετε ευεξία και αναζωογόνηση, Reformer Pilates και Cadillac, ενώ για χαλάρωση δοκιμάστε τις εναλλακτικές θεραπείες στο αλατοσπήλαιό μας, στην αλατοσάουνα και στην πισίνα με τα δεινόλουτρα. Titans Sports Revolution. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 8 το πρωί έως και τις 12 το βράδυ. Ιωνος Δραγούμη και Φιλίππου Βίτα στη νέα ζωή. Κάλεσέ μας στο 265-160-861 ή μπες στο www.titanssr.gr.
3: Titans Sports Revolution. Έλα σε μας. Γίνε ένας από εμάς. Γίνε Τιτάνας. Νους υγιής, εν σώματι υγιή.
5: Τώρα, Titans Gym και στην Ιγουμενίτσα. Αρχίλοχο και Μινέρμου, Βρεκοχώρη.
6: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας, καλό. Δεκαετίας, καλύτερο. Δεκαπενταετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
7: Tullis Motors ΑΕ.
8: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
7: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center Tullis Motors ΑΕ στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
8: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα service, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
7: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μίσθωση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
9: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510 93 021.
10: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τα Ιωάννινα. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το βράδυ αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το βράδυ αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.

τρίτο μέρος στο New Music Show. Σήμερα τρίτη μου, Γιάννης Μπουτσίκας. Επέστρεψα μαυρισμένος μετά τις διακοπές μου και έχω μαζί μου όλες τις μεγάλες επιτυχίες που άκουγα σε όλη την Ελλάδα. Hugel, David Guetta και French Montana στο Shine. Και πάω τώρα στην Natasha Bedingfield και το Dot Dot Dot, το οποίο σηματοδοτεί την επανεκκίνησή της σε μια περίοδο κατά την οποία η μουσική της γνωρίζει εκ νέου μεγάλη επίχυση, ιδιαίτερα σε νεότερες ηλικίες. Το track είναι εμπνευσμένο από την επιμονή που χρειάζεται μια μακρόχρονη πορεία στη βιομηχανία της μουσικής. Η ίδια παραλληλίζει τις δυσκολίες του καλλιτεχνικού χώρου με έναν αγώνα, στον οποίο κάποιος μπορεί να δεχτεί αλλεπάλληλα χτυπήματα, αλλά επιλέγει να σηκωθεί και να συνεχίσει. Νέα Natasha Bedingfield έρχεται τώρα στο New Music Show.

Axwell και Bone στο Whatever Turns You On και ώρα τώρα για το Forgotten Hit. Την μεγαλύτερη επιτυχία της καριέρας τους γνώρισαν οι Beloved με το Sweet Harmony που έβγαλαν το 1993. Μπορεί να έφτασε μόνο μέχρι το νούμερο 8 στην Αγγλία, έγινε όμως ένα track ορόσημο. Πολύ κουβέντα όμως έγινε και για το βίντεο κλιπ που έδειχνε τον τραγουδιστή του group, τον John Mars, γυμνό και περιτριγυρισμένο από γυμνές γυναίκες σε ένα σκηνικό που μοιάζει με ουρανό. Ήταν εμπνευσμένο από το εικαστικό του δίσκου Electric Ladyland του Jimi Hendrix του 1968. Αλήθεια, πόσο καιρό έχουμε να το ακούσουμε.

0: αγάπη μου, πες μου κι άλλα.
1: Είσαι τόσο τραχανή, τόσο ονειρεμένα αφράτη.
0: Σπύρο, πάλι έξω από τον έξαρχο είσαι.
1: Ναι, αγάπη μου, έρχομαι.
0: Τέλος πάντων, όπως έρχεσαι, πάρε μου ένα καφεδάκι και μερικά από τα υπέροχα πρωινά γεύματα που έχει.
1: Ανορεξίες έχεις πάλι.
0: Σπυρό, και το ψωμάκι μας για το μεσημέρι μην ξεχάσεις. Και το γλυκάκι μας για το απόγευμα. Και να δεις πόσο γλυκιά γίνομαι μετά.
2: Γεύσεις φούρνου, Έξαρχος. Φρέσκες απολαυστικές γεύσεις που σε αναστατώνουν.
0: Γεύσεις φούρνου Έξαρχος με δύο καταστήματα. Δόμπολη 31, τηλέφωνο 265-100-200 και Ναπολέοντος Ζέρβα 52, τηλέφωνο 265-130-4514. Τώρα θα μας βρείτε και στο νέο μας κατάστημα Ασημακοπούλου 53 στα Σεισμόπληκτα. Τηλέφωνο 265-100-3464.
3: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη, αποκλειστικά στη World, έχεις ένα συν ένα από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη World και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
4: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
5: Σπούδασε στα Ιωάννινα. Κολέτη και Καπλάνη 5. Τηλέφωνο 26 510 77 472.
6: Για την πρώτη γουλιά καφέ. Για να ανοίξεις το μάτι, βρε παιδί μου. Αλλά και για να συναντήσεις την παρέα. Για τις μεσημεριανές λιγούρες. Αλλά και για το παγωτάκι το απόγευμα. Πάργεις καφέ. Από το πρωί με το καλύτερο καφέ της πόλης και λαχταριστό μπραντς. Κρύα και ζεστά σνακ, ζουμερά μπέρκερ, κλαμπ σάντουιτς και μοναδικές γλυκές και αλμυρές αλχημίες. Μεγάλη ποικιλία και σε κοκτέιλ. Πάργεις καφέ. Στην πλατεία Πάργεις, δίπλα στην εκκλησία του Άι Γιώργη. Καφέ Πάργεις και φύγες.
7: Ρίμπρο, τι ζόρικα θέματα μπήκαν φέτος οικονομία. Λες να μας κάνουν και εμάς τα ίδια του χρόνου.
8: Αφού τα έλεγε ο Κυριούλης ρε μπρο στα παιδιά φέτος, θεωρία φάσης οικονομικού κύκλου θα μπουν. Άσε που στα τελευταία μαθήματα και μεταβολές έκανε και ελαστικότητα έκανε και ανώτατη τιμή έκανε. Τι άλλο να κάνει, σπαθιά να καταπιεί. Πάμε τώρα να ξεκινήσουμε τα μαθήματα για να είμαστε και εμείς έτοιμοι του χρόνου.
7: Φύγαμε!
9: Άκης Οικονόμου, Theory Economics. Η απόλυτη εξειδίκευση στα μαθήματα οικονομίας και πληροφορικής. Χαριλάου Τρικούπη 28, τρίτος όροφος. Το Theory Economics, τώρα και στην Παιδινή Ιωαννίνων. Διδάσκονται όλα τα μαθήματα για όλες τις τάξεις γυμνασίου και λυκείου. Θα μας βρείτε στην Πάροδο Βελισσαρίου, πάνω στον κεντρικό δρόμο Παιδινής. Τηλέφωνο 26513 12439.
10: Έρχεται μία ακόμα επιτυχία. Δυνάμωσέ το.
11: I'm Dua Lipa. This is you. What's up, guys? I'm Alex. I'm Drew. We're the Chainsmokers.
12: Μόνο εδώ ακούς τις επόμενες επιτυχίες πρώτος.
13: It's Ozier. It's
14: Ozier. Hi, I'm Sabrina Carpenter and this is
15: John Budzikas. Oh. Καθημερινά στον αγαπημένο σου σταθμό.

Τέταρτο και τελευταίο μέρος στο New Music Show. Σήμερα Τρίτη και φέτος ήταν η χρονιά του Bad Bunny. Αυτό ήταν το Nueva Yol. Και για να δούμε τι έγινε σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Στις 15 Σεπτεμβρίου 2017 ο Post Malone κυκλοφόρησε την πρώτη τεράστια επιτυχία του. Το Rockstar με τη συμμετοχή του 21 Savage ανέβηκε στην κορυφή του Billboard Hot 100, όπου και έγινε το πρώτο του νούμερο 1 εκεί. Έλαβε 2 υποψηφιότητες για Grammy και πλέον έχει ξεπεράσει τα 10 εκατομμύρια πωλήσεις, έχοντας γίνει διαμαντένιο στην Αμερική. Στις αρχές αυτής της δεκαετίας έγινε το δεύτερο τραγούδι στην ιστορία μετά το Shape of You του Ed Sheeran, που έχουν ξεπεράσει τα 2 δισεκατομμύρια streams στο Spotify. Το θυμόμαστε σήμερα στο New Music Show.

Adam Lambert βασισμένο στο Around the World ήταν το Under the Rhythm και στο Faded Eyes η ηλεκτρονική κατεύθυνση του Zerb συναντά την χαρακτηριστική φωνή του Khalid. Το τραγούδι μιλάει για την δυνατή ελκυστικότητα που μπορεί να έχει ένα βλέμμα. Η φράση Faded Eyes που ακούγεται ξανά και ξανά στο ρεφρέν εκφράζει ακριβώς αυτό το συνέστημα. Όταν δηλαδή ο άλλος καταφέρνει να κοιτάξει βαθιά μέσα σου προσπερνώντας τις άμυνες αλλά και τις δικαιολογίες που του δίνεις. Τελευταία νέα κυκλοφορία για σήμερα Τρίτη στο New Music Show.

Ήταν το New Music Show σήμερα Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου με τον Γιάννη Μπουτζίκα. Τελευταίο για σήμερα Άνιμα και Georgie στο Beautiful. Περισσότερες επιτυχίες αλλά και νέες κυκλοφορίες αύριο την ίδια ώρα εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό. You make me

0: 4,98 το κιλό. Το στάκι γαλοπούλα μόνο 7,80 το κιλό. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές κολλιός γιαούρτια, fitness μπάρες, lore κάψουλες, αλλά και όλυμπος ταχίνια και φυστικοβούτυρα.
1: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας, καλό. Δεκαετίας, καλύτερο. 15ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
2: Tullis Motors ΑΕ.
3: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
2: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center, Tullis Motors ΑΕ, στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
3: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα service, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
2: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μισθώση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
4: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-93-021.
5: Το πρώτο βήμα είναι το σημαντικότερο. Μαζί με τα πανεπιστήμια London Metropolitan, Cardiff Metropolitan University, Γαλλικό Κρατικό Πανεπιστήμιο Dijon και σε συνδυασμό με το κύρος του City Unity College, θέτεις τις βάσεις για να πραγματοποιήσεις τα όνειρά σου. Με τη συνεργασία κορυφαίων ευρωπαϊκών πανεπιστημίων και των περιζήτητων ειδικοτήτων, της ψυχολογίας, της προπονητικής και φυσικής αγωγής, των ξενοδοχειακών και τουριστικών, της πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων, δημιουργούμε τους επιτυχημένους επαγγελματίες του αύριο. City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές. Αθήνα, Πειραιάς, Πάτρα, τώρα και στα Ιωάννινα.
6: Δεν είναι θέμα καφέ. Είναι ο πρώτος της ημέρας που τον θυμάσαι. Δεν είναι θέμα φαγητού. Είναι εκείνο το τραπέζι που δεν θέλεις να τελειώσει. Δεν είναι θέμα κοκτέιλ. Είναι η παρέα που λέει άλλο ένα, μούρα. Specialty χωρίς υπερβολές. Κουζίνα με χαρακτήρα. Κοκτέιλς που έχουν λόγο να υπάρχουν. Μούρα. Εδώ δεν έρχεσαι απλώς για να πιεις ή να φας. Έρχεσαι για να μείνεις. Μούρα. Δίπλα στη λίμνη.
7: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510-79-896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 89 8, 9, 6.
8: 89,6 Ιωάννινα DJ.

0: στα βουνά μας. Λένε ότι είμαστε πρώτοι στα άρματα, στα γρόσια και στα γράμματα. Εδώ γεννήθηκαν ήρωες, ευεργέτες και δάσκαλοι. Αλλά την ιστορία δεν την έγραψαν μόνο αυτοί. Την έγραψαν και άνθρωποι απλοί, τσοπάνιδες με ζωντανά, στα αρχαία βοσκοτόπια. Άνθρωποι με μεράκι που συνεχίζουν υπερήφανα την αρχαίγονη παράδοση. Δοδόνη, γεύση ορεινής Ηπείρου.
1: Ένταση, πάθος, αδρεναλίνη. Titan Gym, το νέο γυμναστήριο με καθημερινή personal προπόνηση και εγγυημένα αποτελέσματα σε ό,τι κι αν ζητήσετε. Με ολοκένουργια μηχανήματα γυμναστικής, Impulse, προπόνηση ομάδων, σωμάτων ασφαλείας και φοιτητών σε απίστευτες τιμές. Titan Gym, από 150 ευρώ το χρόνο, γυμνάσουμε TRX, Brazilian Bars, Cross Cage, Kickboxing, Muay Thai, Krav Maga και παιδικά τμήματα. Διαιτολογική υποστήριξη, αλλά και personal μαθήματα. Reformer κρεβάτια πιλάτες, ζώνες αδυνατίσματος Better Belly, Solarium, Sauna, Power Plate και φυσικά διαμόρφωση πειθαρχημένου χαρακτήρα. Νους υγιής, εν σώματι υγιή. Titans Gym, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 51.
2: Τώρα, με μια συνδρομή, έχεις πρόσβαση σε όποιο από τα δύο Titans Gym θέλεις. Ναπολέοντος Δέρβα 19α ή Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 51. Με μια συνδρομή, δύο γυμναστήρια.
3: Τώρα, Titans Gym και στην Ιγουμενίτσα. Αρχίλοχο και Μινέρμου, Βρεκοχώρη.
4: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
5: Σπούδασε στα Ιωάννινα. Κολέτη και Καπλάνη 5. Τηλέφωνο 26 510 77 472. delta360.gr.
6: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 8 9 6.
7: Γιώργο, Γιώργο, ξύπνα.
8: Δεν θέλω να πάω σχολείο.
7: Ποιο σχολείο? Πρέπει να πας στο γραφείο.
8: Δεν μπορώ να κάνω κοπάνα.
9: Να πάμε μια βόλτα στον κόμβο γνώσης, να πάρουμε σχολικά.
7: Για τα παιδιά ναι. Για σένα τι θα πάρεις?
9: Τα πάντα. Όλη τη γραφική ύλη. Ξέρεις τι χρειάζεται ένα γραφείο?
7: Δικαιολογία για να μην πας.
10: Βιβλιοχαρτοπολείο Κόμβος Γνώσης.
11: Τεράστια ποικιλία σε γραφική ύλη για το σχολείο και την επιχείρησή σας.
10: Σχολικές τσάντες και κασετίνες Παγουρίνο.
11: Βιβλία και βοηθήματα για όλες τις τάξεις.
10: Είδη ζωγραφικής, παιχνίδια, δώρα.
11: Ακόμα επισκευές υπολογιστών αλλά και περιφερειακά υπολογιστών για gaming.
10: Θα μας βρείτε Φιλικής Εταιρείας 2 στα Καρδαμίτσια με άνετο πάρκινγκ.
11: Τώρα και νέο κατάστημα στην Ανατολή Ιωαννίνων 97.
10: Και φυσικά στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα kombosgnosis.gr.
11: Ένας συναρπαστικός κόσμος.
12: Hi.
13: Hello.
14: Yo.
15: This is Radio DJ.

0: Σεπτέμβρη, επανεκκίνηση με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Colleston Intense βαφές μαλλιών μόνο 3,44. Always σερβιέτες Platinum 1-1 δώρο. Supreme 55 μεζούρες μόνο 3,59. Αλλά και Ariel Big One σε τιμή κάτω των 10 ευρώ. Γαλαξία.
1: Για την πρώτη γουλιά καφέ. Για να ανοίξεις το μάτι, βρε παιδί μου. Αλλά και για να συναντήσεις την παρέα. Για τις μεσημεριανές λιγούρες. Αλλά και για το παγωτάκι το απόγευμα. Πάργης καφέ. Από το πρωί με το καλύτερο καφέ της πόλης και λαχταριστό μπραντς. Κρύα και ζεστά σνακ, ζουμερά μπέρκερ, κλαμπ σάντουιτς και μοναδικές γλυκές και αλμυρές αλχημίες. Μεγάλη ποικιλία και σε κοκτέιλ. Πάργης καφέ. Στην πλατεία Πάργης, δίπλα στην εκκλησία του Άγιο Γιώργη. Καφέ Πάργης και φύγες.
2: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλλας έρχεται στα Γιάννενα με πολύ κέφι για ένα μοναδικό stand-up comedy show. Εξωγήινος η επιστροφή. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου στο θέατρο ΕΙΝ Κώστας Φρότζος. Γίνε και εσύ μέρος της μεγαλύτερης παρέας γέλιου. Εισιτήρια μέσω more.com και public. Φυσική προπόληση στα βιβλιοπωλεία Πρόκος. Παραγωγή Moonwalk Events.
3: Δεν είναι θέμα καφέ. Είναι ο πρώτος της ημέρας που τον θυμάσαι. Δεν είναι θέμα φαγητού. Είναι εκείνο το τραπέζι που δεν θέλεις να τελειώσει. Δεν είναι θέμα κοκτέιλ. Είναι η παρέα που λέει άλλο ένα. Μούρα. Σπέσιαλτι χωρίς υπερβολές. Κουζίνα με χαρακτήρα. Κοκτέιλς που έχουν λόγο να υπάρχουν. Μούρα. Εδώ δεν έρχεσαι απλώς για να πιεις ή να φας. Έρχεσαι για να μείνεις. Μούρα. Δίπλα στη λίμνη.
4: 6 Radio DJ. No other station brings you the hits.

Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τα Ιωάννινα. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το βράδυ αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται έθριος. Το βράδυ αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.

0: Ζούμε σε μια πλούσια περιοχή σε νερό, αλλά πρέπει όλοι μαζί να κάνουμε σωστή χρήση και όχι κατάχρηση, ώστε να εξασφαλίσουμε αυτό το πολύτιμο αγαθό και για τις επόμενες γενιές μας.
1: Προσέχουμε το νερό σήμερα για να έχουμε και αύριο. Όχι στη σπατάλη του νερού. Οικονομία στο πότισμα των φυτών. Όχι στο άσκοπο άνοιγμα της βρύσης. Όχι στη χρήση του λάστιχου για το πλύσιμο των αυλών και των αυτοκινήτων. Έλεγχος των διαρροών.
0: Όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά, αλλάζοντας τον τρόπο που χρησιμοποιούμε, καταναλώνουμε και διαχειριζόμαστε το νερό στη ζωή μας. Χρειαζόμαστε όλοι να αναλάβουμε δράση.
1: Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Ιωαννίνων.
2: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 89 896.
3: Ίασις σπα. Πρέπει να το θυμάμαι.
4: Μα τι προσπαθείς να θυμηθείς τόσο επίμονα?
3: Το Ίασις σπα φυσικά. Γιατί όλο λέω να πάω για λίγη χαλάρωση μετά τις εξετάσεις και όλο το αναβάλω. Θέλω να ξεπιαστώ, να χαλαρώσω, να κοιμηθώ καλύτερα και να ξαναβρω την ενέργειά μου.
4: Τώρα που το λες, μήπως να κλείσω κι εγώ ένα ραντεβού? Κι εγώ χρειάζομαι λίγη φροντίδα. Ένα μασάζ κυταρίτιδας. Ένα μασάζ κεφαλής για τους πονοκεφάλους μου. Αμ' ο μπαμπάς σου, με τη μέση του και τον αυχένα του, λες να του το κάνω δώρο?
3: Τέλεια! Πηγαίνετε μαζί. Είναι η καλύτερη αφορμή για να αφιερώσετε χρόνο στον εαυτό σας.
4: Στο Ίασις σπα στα Ιωάννινα, Χαριλάου Τρικούπη 6, θα βρεις μοναδικές υπηρεσίες ευεξίας, χαλάρωσης και περιποίησης για κάθε ανάγκη. Μόνη, με φίλη ή ως ζευγάρι, χάρισε στον εαυτό σου αυτό που πραγματικά χρειάζεται. Για ραντεβού 2651-313-927. Ίασις σπα. Η φροντίδα που αξίζεις κάθε μήνα, κάθε μέρα.
5: Μαμά, οι διακοπές τελείωσαν. Που σημαίνει ένα πράγμα. Πάμε για σχολικά! Θέλω τσάντα με δεινόσαυρους, κασετίνα με σούπερ ήρωες, πολλά τετράδια, μαρκαδόρους, ξυλομπογιές και...
6: Ουφ, εντάξει, εντάξει. Έχεις κάποια άλλη επιθυμία? Γιατί έχω αρχίσει να υδρώνω.
5: Ναι! Να πάμε στο βιβλιοπωλείο Κονής.
6: Ωραία ιδέα! Εκεί θα βρούμε τα πάντα. Και άκουσα ότι έχει φοβερές προσφορές. Βιβλιοπωλείο Κονής. Από το 1957 ξέρουμε τι χρειάζονται μικροί και μεγάλοι. Φέτος σας περιμένει τεράστια ποικιλία σε σχολικά είδη και επώνυμα μπραντς, με επιλογές για κάθε παιδί και κάθε σχολική λίστα. Σακίδια Polo και Must με έκπτωση έως 40%. Πακέτα τετραδίων σε τιμές που πραγματικά ξεχωρίζουν. Βιβλίο. Επιπλέον, ετοιμάζουμε τη σχολική σας λίστα και τη φέρνουμε δωρεάν στο χώρο σας. Θα μας βρείτε Αλεξάνδρου Οδιάκου 12 στο 26510 27 382, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα konis.gr ή ακολουθήστε μας στο Facebook και Instagram. Βιβλιοπωλείο Konis. Εδώ ξεκινούσαν οι δικές σας σχολικές χρονιές και σήμερα συνεχίζονται οι δικές τους.
7: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας, καλύτερο. Δεκαπενταετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
8: Tollis Motors ΑΕ.
9: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
8: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center Tollis Motors ΑΕ στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
9: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα service, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tollis Motors σας δίνει τη λύση.
8: Business Center Tollis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μίσθωση. Business Center Tollis Motors ΑΕ.
7: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510 93 021.
10: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
11: Σπούδασε στα Ιωάννινα. Κολέτη και Καπλάνη 5. Τηλέφωνο 26510 77472. Delta360.gr.

0: ξεκινάς, έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία σε... Μέλισσα μακαρόνια, μόνο 67 λεπτά. Λατζιμάς, έξτρα παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα, μόνο 14,74. Προϊόντα Ultrex, AIM και Dove, αλλά και επιλεγμένα προϊόντα Baby Lino, Baby Care και μαντιλάκια Wet Hankies. Γαλαξίας.
1: Το πρώτο βήμα είναι το σημαντικότερο. Μαζί με τα πανεπιστήμια London Metropolitan, Cardiff Metropolitan University, Γαλλικό Κρατικό Πανεπιστήμιο Dijon και σε συνδυασμό με το κύρος του City Unity College, θέτεις τις βάσεις για να πραγματοποιήσεις τα όνειρά σου. Με τη συνεργασία κορυφαίων ευρωπαϊκών πανεπιστημίων και των περιζήτητων ειδικοτήτων, της ψυχολογίας, της προπονητικής και φυσικής αγωγής, των ξενοδοχειακών και τουριστικών, της πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων, δημιουργούμε τους επιτυχημένους επαγγελματίες του αύριο. City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές. Αθήνα, Πειραιάς, Πάτρα, τώρα και στα Ιωάννινα.
2: Δεν είναι θέμα καφέ. Είναι ο πρώτος της ημέρας που τον θυμάσαι. Δεν είναι θέμα φαγητού. Είναι εκείνο το τραπέζι που δεν θέλεις να τελειώσει. Δεν είναι θέμα κοκτέιλ. Είναι η παρέα που λέει «Άλλο ένα, μούρα». Σπέσιαλτι χωρίς υπερβολές. Κουζίνα με χαρακτήρα. Κοκτέιλς που έχουν λόγο να υπάρχουν. Μούρα. Εδώ δεν έρχεσαι απλώς για να πιεις ή να φας. Έρχεσαι για να μείνεις. Μούρα. Δίπλα στη λίμνη.
3: Μαμά, πότε θα πάμε στον κόμβο της γνώσης?
4: Για σχολικά.
3: Για απίθανα φανταστικά σχολικά και όχι μόνο που δεν βρίσκεις πουθενά άλλου. Είναι σαν να ανακαλύπτεις μυστικούς θησαυρούς.
4: Άμα είναι έτσι, να πάρουμε χάρτη και φακό.
3: Και σεντούκι για να τα χωρέσουμε όλα.
5: Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Ένας κόσμος φτιαγμένος για κάθε μαθητή. Τεράστια ποικιλία σε σχολικά, είδη γραφείου, βιβλία, παιχνίδια και δώρα. Βρες όλα όσα ψάχνεις και όλα όσα δεν ήξερες ότι θα βρεις. Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Με δύο καταστήματα, Ιωαννίνων 97 Ανατολή και Φιλικής Εταιρείας 2 Καρδαμίτσια, με άνετο πάρκινγκ. Ηλεκτρονικό κατάστημα κόμβοςγνώσης.gr. Νάτα και τα εκπτωτικά!
3: Να πάρουμε δύο από το καθένα, πριν εξαντληθούν.
5: Εκπτωτικά ήδη για περιορισμένο χρόνο, μόνο στον κόμβο της γνώσης.
6: Μόλις η τσάντα γεμίσει σχολικά, θα ξεκινήσει η νέα χρονιά. Με Funny Bunny φυσικά. Μαρκαδόρι, μολύβια, γόμες, κασετίνες, τετράδια και τσάντες σε ένα σωρό σχέδια και χρώματα για όλους τους μικρούς μαθητές. Στα Funny Bunny η τσάντα θα γεμίσει οικονομικά, με επώνυμα σχολικά και τους ήρωες που λατρεύουν τα παιδιά. Funny Bunny στο κέντρο των Ιωαννίνων, Αριστοτέλους Βαλαωρίτου 5, απέναντι από το Άλσος. Funny Bunny, τα καλύτερα καταστήματα και στα σχολικά.
7: Επισκεφτείτε το e-shop μας funnybunny.gr και κάντε τώρα τις αγορές σας.
8: Δεν

0: στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα. Λογικά, περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896.
1: Μαμά, πότε θα πάμε στον κόμβο της γνώσης?
2: Για σχολικά?
1: Για απίθανα φανταστικά σχολικά και όχι μόνο, που δεν βρίσκεις πουθενά αλλού. Είναι σαν να ανακαλύπτεις μυστικούς θησαυρούς.
2: Άμα είναι έτσι, να πάρουμε χάρτη και φακό.
1: Και σεντούκι για να τα χωρέσουμε όλα.
3: Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Ένας κόσμος φτιαγμένος για κάθε μαθητή. Τεράστια ποικιλία σε σχολικά, είδη γραφείου, βιβλία, παιχνίδια και δώρα. Βρες όλα όσα ψάχνεις και όλα όσα δεν ήξερες ότι θα βρεις. Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Με δύο καταστήματα, Ιωαννίνων 97 Ανατολή και Φιλικής Εταιρείας 2 Καρδαμίτσια, με άνετο πάρκινγκ. Ηλεκτρονικό κατάστημα κόμβοςγνώσης.gr. Νάτα και τα εκπτωτικά!
1: Να πάρουμε δύο από το καθένα, πριν εξαντληθούν.
3: Εκπτωτικά ήδη για περιορισμένο χρόνο, μόνο στον κόμβο της γνώσης.
4: Ίασης σπα. Ίασης σπα. Ίασης σπα. Πρέπει να το θυμάμαι.
5: Μα τι προσπαθείς να θυμηθείς τόσο επίμονα?
4: Το Ίασης σπα φυσικά, γιατί όλο λέω να πάω για λίγη χαλάρωση μετά τις εξετάσεις και όλο το αναβάλω. Θέλω να ξεπιαστώ, να χαλαρώσω, να κοιμηθώ καλύτερα και να ξαναβρω την ενέργειά μου.
5: Τώρα που το λες, μήπως να κλείσω κι εγώ ένα ραντεβού? Κι εγώ χρειάζομαι λίγη φροντίδα. Ένα μασάζ κυταρίτιδας, ένα μασάζ κεφαλής για τους πονοκεφάλους μου. Αμ' ο μπαμπάς σου, με τη μέση του και τον αυχένα του, λες να του το κάνω δώρο?
4: Τέλεια! Πηγαίνετε μαζί. Είναι η καλύτερη αφορμή για να αφιερώσετε χρόνο στον εαυτό σας.
3: Στο Ίασης σπα στα Ιωάννινα, Χαριλάου Τρικούπη 6, θα βρεις μοναδικές υπηρεσίες ευεξίας, χαλάρωσης και περιποίησης για κάθε ανάγκη. Μόνη, με φίλη ή ως ζευγάρι, χάρισε στον εαυτό σου αυτό που πραγματικά χρειάζεται. Για ραντεβού 26 51 313 927. Ίασης σπα, η φροντίδα που αξίζεις κάθε μήνα, κάθε μέρα.
6: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
7: Εντάξει, ξεκάθαρα DJ.

0: Σαν σήμερα στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα. Αν ο ήρωάς σας είναι ο Ηρακλής Πουαρό, τότε σίγουρα έχετε διαβάσει Αγκάθα Κρίστη. Γεννήθηκε σαν σήμερα στις 15 Σεπτεμβρίου του 1890 και τα αστυνομικά της μυθιστορήματα έχουν μεταφερθεί στον κινηματογράφο, στον οποίο διαπρέπει ο Αμερικανός σκηνοθέτης Oliver Stone, όπως και ο Αμερικανός ηθοποιός Tommy Lee Jones, που γεννήθηκαν την ίδια ημέρα το 1946 σαν σήμερα. Στον κινηματογράφο διαπρέπει και η Αμερικανίδα ηθοποιός Renée Zellweger, που το 2005 σαν σήμερα δήλωσε ότι χωρίζει από τον τραγουδιστή Kenny Chesney. Στον κινηματογράφο θέλουν να διαπρέψουν και όσοι διαγωνίζονται στο Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας, που ξεκίνησε το 1996 σαν σήμερα.
1: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό. Number one hit music station. Radio DJ.

0: δεν είναι θέμα καφέ. Είναι ο πρώτος της ημέρας που τον θυμάσαι. Δεν είναι θέμα φαγητού. Είναι εκείνο το τραπέζι που δεν θέλεις να τελειώσει. Δεν είναι θέμα κοκτέιλ. Είναι η παρέα που λέει «Άλλο ένα, μούρα». Specialty χωρίς υπερβολές. Κουζίνα με χαρακτήρα. Κοκτέιλς που έχουν λόγο να υπάρχουν. Μούρα. Εδώ δεν έρχεσαι απλώς για να πιείς ή να φας. Έρχεσαι για να μείνεις. Μούρα. Δίπλα στη λίμνη.
1: We don't stop the music.

Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τα Ιωάννινα. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το βράδυ αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται έθριος. Το βράδυ αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.

0: Ρε μπρο, τι ζόρικα θέματα μπήκαν φέτος οικονομία. Λες να μας κάνουν και εμάς τα ίδια του χρόνου.
1: Αφού τα έλεγε ο κυριούλης ρε μπρο στα παιδιά φέτος, θεωρία φάσης οικονομικού κύκλου θα μπουν. Άσε που στα τελευταία μαθήματα και μεταβολές έκανε και ελαστικότητα έκανε και ανώτατη τιμή έκανε. Τι άλλο να κάνει, σπαθιά να καταπιεί. Πάμε τώρα να ξεκινήσουμε τα μαθήματα για να είμαστε και εμείς έτοιμοι του χρόνου.
0: Φύγαμε!
2: Άκης Οικονόμου, Theory Economics. Η απόλυτη εξειδίκευση στα μαθήματα οικονομίας και πληροφορικής. Χαριλάου Τρικούπη 28, τρίτος όροφος. Το Theory Economics, τώρα και στην Παιδινή Ιωαννίνων. Διδάσκονται όλα τα μαθήματα για όλες τις τάξεις γυμνασίου και λυκείου. Θα μας βρείτε στην Πάροδο Βελισσαρίου, πάνω στον κεντρικό δρόμο Παιδινής. Τηλέφωνο 26513 12439.
3: Ζούμε σε μια πλούσια περιοχή σε νερό, αλλά πρέπει όλοι μαζί να κάνουμε σωστή χρήση και όχι κατάχρηση, ώστε να εξασφαλίσουμε αυτό το πολύτιμο αγαθό και για τις επόμενες γενιές μας.
4: Προσέχουμε το νερό σήμερα για να έχουμε και αύριο. Όχι στη σπατάλη του νερού. Οικονομία στο πότισμα των φυτών. Όχι στο άσκοπο άνοιγμα της βρύσης. Όχι στη χρήση του λάστιχου για το πλύσιμο των αυλών και των αυτοκινήτων. Έλεγχος των διαρροών.
3: Όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά, αλλάζοντας τον τρόπο που χρησιμοποιούμε, καταναλώνουμε και διαχειριζόμαστε το νερό στη ζωή μας. Χρειαζόμαστε όλοι να αναλάβουμε δράση.
4: Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Ιωαννίνων.
5: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας έρχεται στα Γιάννενα με πολύ κέφι για ένα μοναδικό stand-up comedy show. Εξωγήινος η επιστροφή. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου στο θέατρο ΕΙΜ Κώστας Φρότζος. Γίνε και εσύ μέρος της μεγαλύτερης παρέας γέλιου. Εισιτήρια μέσω more.com και public. Φυσική προπόληση στα βιβλιοπωλεία Πρόκος. Παραγωγή Moonwalk Events.
6: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 8, 9, 6.
7: DJ, τι άλλο.

0: σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
1: Εντάξει, ξεκάθαρα DJ.

Τρίτη παρέα με τις επιτυχίες στον 89,6 Ιωάννινα DJ.

0: Ζούμε σε μια πλούσια περιοχή σε νερό, αλλά πρέπει όλοι μαζί να κάνουμε σωστή χρήση και όχι κατάχρηση, ώστε να εξασφαλίσουμε αυτό το πολύτιμο αγαθό και για τις επόμενες γενιές μας.
1: Προσέχουμε το νερό σήμερα για να έχουμε και αύριο. Όχι στη σπατάλη του νερού. Οικονομία στο πότισμα των φυτών. Όχι στο άσκοπο άνοιγμα της βρύσης. Όχι στη χρήση του λάστιχου για το πλύσιμο των αυλών και των αυτοκινήτων. Έλεγχος των διαρροών.
0: Όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά, αλλάζοντας τον τρόπο που χρησιμοποιούμε, καταναλώνουμε και διαχειριζόμαστε το νερό στη ζωή μας. Χρειαζόμαστε όλοι να αναλάβουμε δράση.
1: Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Ιωαννίνων.
2: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896.

0: Yo, this is Radio DJ.
1: Hey, it's Sabrina Carpenter.
0: Εμείς παίζουμε μόνο επιτυχίες για

More music. Yeah. 89,6 Radio DJ. Μόνο επιτυχίες για τα Ιωάννινα.

Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τα Ιωάννινα. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το βράδυ αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το βράδυ αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.

0: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά, περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896.
1: Δεν υπάρχει άλλος σαν τον DJ.

0: Στις 16 Σεπτεμβρίου του 1934, σαν σήμερα, ο Donald Duck, η διάσημη πάπια της Disney, παρουσιάστηκε για πρώτη φορά σε κόμικ. Για πρώτη φορά είδε τον κόσμο το 1925 σαν σήμερα και ο κιθαρίστας των blues BB King, αφού γεννήθηκε εκείνη την ημέρα. Για πρώτη φορά παρουσιάστηκε στο κοινό το 1949 σαν σήμερα και ο πρώτος ηλεκτρονικός υπολογιστής της ιστορίας. Φανταστείτε τις αντιδράσεις των ανθρώπων όταν τέθηκε σε λειτουργία. Θα έμειναν με ανοιχτό το στόμα οι καημένοι. Θα νόμιζαν ότι το κουτί αυτό κάνει μαγικά. Σαν τα μαγικά που κάνει ο διάσημος μάγος David Copperfield, που γεννήθηκε το 1956 σαν σήμερα.
1: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τα Ιωάννινα. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το βράδυ αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται έθριος. Το βράδυ αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.

0: Είναι το Internet Report στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα. Στέρεψαν από ονόματα οι επιστήμονες και στράφηκαν προς τους καλλιτέχνες. Ερευνήτρια από το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια αποφάσισε να δώσει το όνομα της Taylor Swift σε μια ομάδα εντόμων που ανακαλύφθηκε πρόσφατα. Εκτός του ότι η ερευνήτρια ήταν φανατική οπαδός της Taylor Swift, είπε ότι τα έντομα έμοιαζαν στο χρώμα με τα μαλλιά της. Πάμε σε μια άλλη ερευνά, αυτή τη φορά για το ντους. Επιστήμονες από τη Βρετανία κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η ιδανική διάρκεια του πρέπει να είναι τα 3 λεπτά για το σώμα και άλλα 2 λεπτά εάν κάνουμε και τα μαλλιά μας. Σύνολο 5 ιδανικά λεπτά για το ντους. Μάλιστα για τα μαλλιά, επεσήμανε ότι το να τα λούζουμε 2 φορές είναι εντελώς άσκοπο, γιατί και νερό σπαταλάμε, αλλά και ότι στην ουσία δεν υπάρχει πραγματική ανάγκη. Αυτά είπε η έρευνα των Βρετανών. Εάν ήταν στη χώρα μας, σίγουρα θα έβγαζε άλλα συμπεράσματα.
1: Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό. Ladies and gentlemen, 89,6 Radio DJ.
2: Hi everyone, this is Rosé.
3: Hey, it's Bruno Mars.

89,6 Radio DJ Ioannina. Μόνο επιτυχίες.

0: I don't understand what's going on here.
1: Εμείς παίζουμε τις επιτυχίες. Οι άλλοι.
2: Excuse me, Mr. DJ.
1: Και ένα ρεύμα. We came, we saw, we kicked it down. 89,6 Radio DJ Ιωάννινα. Μόνο επιτυχίες.

0: Εμείς παίζουμε τις επιτυχίες. Οι άλλοι.
1: Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
0: Και ένα ρεύμα.

0: άκουστο τι λένε οι άλλοι. Άκου αυτό που ακούνε όλοι. 89,6 Ιωάννινα DJ.
1: My name's Cyril.
2: Ich bin Robin Schulz.